κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

σκέψη φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: 96,6.
1: Απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes, μάλλον, αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία, κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι, μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε να πιούμε έτσι μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι, να οργανωθούμε, να ανοίξουμε τα ντοσιέ μας, να σας μιλήσουμε για τους διαγωνισμούς, να σας μιλήσουμε για ό,τι συμβαίνει εδώ στο Σφαίρα 102,2. Πρώτα όμως μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι, γιατί με μια γουλιά παγωμένου ωραίου καφέ, νομίζω όλα μπορούν να πάρουν το δρόμο τους.
2: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
3: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία με φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη, η αλήθεια είναι, με τη μαναβική τους. Και θέλω να σου πω όμως ότι σου έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τα φρούτα και τα λαχανικά για τα Lidl, που είναι καταπληκτικά. Τώρα λέω να σου μιλήσω, κάτσε να διαβάσω. Περίμενε. Να δω, να διαλέξω βασικά θέλω. Θα σου μιλήσω για τον τροχό της τύχης, θα σου μιλήσω, γιατί μου αρέσει και πάρα πολύ. Λοιπόν, γνωρίζεις ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένος. Κάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις, πάρε μέρος τώρα, Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λέω τρόπους επικοινωνίας γιατί είναι νομίζω γνωστή πλέον. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο και Νίκος Καλούδης. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, τι καιρό κάνει εκεί που μας ακούτε. Πιάσανε σε εσάς για τα καλά οι ζέστες, γιατί διάβαζα ότι κάπου στα ορεινά θα έχουμε τις βροχούλες μας. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Έχουμε και Viber 6936 10 10 22, και στο Viber έχουμε και TikTok, έχουμε και Twitter, έχουμε και τα πάντα έχουμε. Έτσι βρείτε μια πλατφόρμα, κάτι, έναν τρόπο για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας στείλετε τις καλημέρες σας. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα, γίνεται ένας χαμός με τα κουνούπια. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, γιατί εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unipharma. Για πάμε να θυμηθούμε έτσι ένα δίλημα ζωής από τα παλιά διλήμματα ζωής, μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Εγώ δεν μου είπες να διαβάσω το δικό μου email.
1: Όχι, γιατί είχα εγώ. Δεν μου σου το πω αυτό, γιατί είχα εγώ το δίλημα.
0: Έλα ρε Γρηγόρη.
1: Λοιπόν, το δίλημα ζωής αυτό το άφησα και για το τέλος, γιατί είναι μικρό, αλλά είναι μικρό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
2: Θα ακούσουμε
1: για
2: πάλι,
1: να
2: μην σας
1: απολόγω. Είναι ένα ζευγάρι. Είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
0: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
1: Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι. Δεν είμαστε παντρεμένοι. Έχουμε δεσμό. Σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι, ρε παιδιά, που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μου πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μου πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
0: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό?
1: Πέρα του, γιατί
2: έγραψε
1: και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, είσαι πολλά χρόνια στην Αμερική. Θεωρώ ότι το πρωινό του Σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω και εγώ αυτό και σας ακούγεται εγωιστικό. Έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό. Έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να το ομολογήσω, αλλά δεν πειράζει, τόσο να εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε και κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά, αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση, πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
1: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα.
0: Okay.
1: Για να μην σας τα πω λόγο, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξουμε με τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει.
0: Το
1: κρατάω με την κοπέλα του. 2 χρόνια, δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
0: Μα δεν πρέπει.
1: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
0: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ, επειδή τη βλέπω έτσι που κάνει τόσο, είναι τόσο εγωίστρια και δεν θέλει να χάσει, μετά τσατίζομαι κι εγώ και με πιάνει και εμένα.
0: Παιδιά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάτι από τάβλη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην φτάσουμε σε σημείο βρισίματος. Βρίζουμε όλα στον άλλον.
0: Στο σεξ τα βρίσκουν, ναι.
1: Δεν γράφει τέτοια πράγματα που Παναγή τώρα.
2: Ναι, στο σεξ θα δώσω τώρα πολλές λεπτομέρειες, Παναγή.
1: Το παιδί γράφει για το λόγο το ότι κάθε φορά που παίζουν κάτι, το καταλήγουν σε καυγά μεγάλο, ομερικό.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομο αυτό.
2: Να του προτείνουμε να μάθει μπιρίμπα για να μην τσακώνονται.
1: Τώρα εσείς λέτε βλακίες.
0: Όχι, εγώ δεν λέω
1: βλακίες. Εδώ δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένας με τον άλλον.
0: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Πού να έρθει και μια διαφωνία για το παιδί, πού να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, πού να έρθει και μια διαφωνία για τα οικονομικά.
1: 2 χρόνια σου λέω.
0: Δεν είναι έτσι.
3: 2 χρόνια μαζί, ρε.
0: Αλλά χωρίσουνε.
3: Γιατί να χωρίσουν, 2 χρόνια μαζί σου λέει είναι.
4: Να χωρίσουνε.
3: Ρε τι δεν ακούς, 2 χρόνια μαζί σου λέει.
2: Τσακώνονται στην πυρίμπα ρε, ναι.
3: Βέβαια.
1: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουνε σου λέει.
3: Αυτό. Μα άμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα. Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν 2 χρόνια.
2: Απορία, την πυρίμπα παίζουν τη γρήγορη ή την αργή.
1: Πρώτη φορά ακούς ανθρώπους να μαλώνουν να παίζουν παιχνίδια.
4: Εγώ ακούω πάρα πολύ. Όταν δεν μπορείς να τα βρεις και να διαχειριστείς την ψυχραιμία σου τα πιο απλά που τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον
4: Γιάννη
1: είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
4: Αυτό.
1: Άγρια. Αυτό τι σημαίνει, σε σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
4: Μα αυτό δεν λέω.
3: Αυτό.
4: Δεν μπορούν
1: πιστεύετε,
4: να
1: το πούνε. Πιστεύετε, η ερώτησή μου είναι και το δίλημά.
4: Όχι, ρε Νίκο, με το σοβαρό δεν είναι η πυρίμπα και τώρα τι λες.
3: 2 χρόνια δηλαδή δεν έχουν ζήσει κάτι.
4: Ρε, σοβαρό, παιδί, εντάξει, τώρα, γκόμενοι είναι.
1: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει, φλερ. Είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμου,
4: ναι,
1: σοβαρά.
4: Δεν έχουν υποχρεώσει τέτοιε. Σοβαρές.
1: Πρέπει να είναι από ό,τι κατάλαβα 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά, 28 με 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, προχωράς παρακάτω όταν, ενώ ταιριάζει σε άλλα πράγματα...
2: Εννοείται. Ας σταματήσουν να παίζουν.
1: Αυτό το λέω εγώ. Η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζεις, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια, ξέρετε, λέγανε παλιά ότι στα παιχνίδια ειδικά τα χαρτοπαικτικά βγάζεις στον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζεις ένα μέρος του εαυτού σου.
4: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό?
1: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά που δεν μου άρεσε. Και ζήτησα συγγνώμη αμέσως.
4: Ναι.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή ίσως από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
4: Σε πιάνανε κότσο.
1: Δεν σου μιλάω τώρα εδώ.
2: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζεις ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεις λίγο γρήγορα, έτσι, να ζητάς συγγνώμη και όχι να το κρατάς.
4: Ναι, αλλά άμα το ξανακάνεις μετά πρέπει να πει ότι δεν έμαθες από το λάθος.
1: Δεν φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή υπάρχουν φάσεις ανθρώπων, εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζεις. Που επειδή μου χάνει συνέχεια.
4: Δηλαδή, Γρηγόρη, όταν
1: εμένα. Δηλαδή, όταν μιλάω σοβαρά, μην είναι
4: κανένα πρόβλημα. Ναι. Όταν εμένα με κατηγορείς και είμαι μαζί σου και μου λες εγκατέμεις, εγώ προσβάλλομαι.
1: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο να ρωτήσετε, πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε παίζει σε ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
4: Μα άμα δεν μπορεί να τα βρει απλά.
1: 7-0-07-9-31, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων της σχέσης παρακάτω? Νίκο, θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Σε ενοχλούμε σε
1: αυτό. 2-11-7-0-07-9-31. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
4: Δεν το λες κι εσύ έτσι.
3: Πώς
4: να μακάβριο ακούγεται.
3: Πώς να τα αναστήσω εγώ τώρα.
1: Πώς να τα αναστήσει, ξέρω εγώ πώς να τα αναστήσει. 2-11-7-0-07-9-31. Παρακαλώ, πάτε το κουμπί σου εκεί πέρα, Νίκο.
4: Πάτε ένα κουμπί τώρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα στον.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σα.
5: Είμαι ο Χρήστος.
1: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
5: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Θες να περάσεις καλά με ένα φιλικό ζευγάρι, να παίξεις οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγεις να τσακώνεις?
1: Δεν το έχεις
5: 15 χρόνια δεν τα κάνω.
1: Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό ότι συμβαίνει πολλές φορές?
5: Είναι πολύ κρίμα.
1: Ναι. Νιώθεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα μικρό δείγμα για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον σε αυτό το ζευγάρι?
5: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη μου. Αυτό είναι δείγμα ότι όταν έρθει, που να μην έρθει, αλλά αν έρθει μια δύσκολη στιγμή, βγουν και μαχαίρια.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ότι αν δεν μπορείς τώρα να κρατήσεις τον εαυτό σου και αν δεν μπορείς να ζήσεις. Η αλήθεια είναι θα με πειράζει και εμένα πάρα πολύ αν πούμε, είχα μία σύντροφο ή εγώ σε αυτήν. Εγώ τώρα μιλάω για μένα. Που βριζόμασταν στο τέλος ενός παιχνιδιού σοβαρά και δεν κοιμόμασταν και μαζί παρέα επειδή το κρατούσε. Έλεγα, αν βγάζει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο εγωισμό σε ένα τέτοιο θέμα, στα σοβαρά τι θα γινόταν δηλαδή?
5: Έμα, έτσι ακριβώς.
1: Συμφωνώ. Άρα πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι δηλαδή μπορεί να δείξει. Ένα παιχνίδι. Μία σειρά.
5: Είναι δείγματα. Το οποίο μετέπειτα στη ζωή, όταν είσαι μια δύσκολη στιγμή, τι θα κάνεις?
1: Ναι, λες μήπως μέσα σου, ρε παιδί μου, μήπως τώρα αυτή το κάνει για πλάκα, ας πούμε, για πλάκα το κάνουμε.
2: Για πλάκα, παιχνίδια. Μα δεν κοιμούνται μαζί.
5: Για πλάκα, μια φορά, δύο φορές, μια ώρα, εντάξει, μετά την πάρεις αγκαλιά, σας μου βάπες για έπι.
1: Ναι. Άρα θεωρούμε... Άρα θεωρούμε κριτήριο.
2: Τα βρήκε,
1: θεωρούμε κριτήριο, Παναγή. Θεωρείς κριτήριο ότι η ιστορία ενός χαρακτήρα του πώς φαίνεται στα παιχνίδια πάνω, έτσι δεν είναι?
5: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
1: Εσείς, κυρίες και κύριοι εκεί έξω, πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια ή παιχνίδια ή συμπεριφορά πάνω στα παιχνίδια μπορούν να δείξουν το μέλλον ενός ανθρώπου? Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε. Πείτε μας την άποψη. Το όνομα.
2: Πάρει τα καλά, πέσει η έμπνευση.
6: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
1: Έλα Κωνσταντάρα.
2: Κωνσταντίνε, καλή την Κωνσταντάρα.
1: Έλα Κωνσταντίνε.
6: Λοιπόν, μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χάνει εύκολα, δεν δέχεται εύκολα την ήττα. Το έχω βελτιώσει με τα χρόνια.
1: Κωνσταντίνε, ξέρεις τι συμβαίνει, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Υπάρχει μια κατηγορία, ας πούμε τώρα συζητώντας με διάφορους μπαμπάδες, που και τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα να χάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που εδώ δεν ξέρω τώρα, βέβαια δεν ξέρω αν πρέπει να πάει σε κάποια στιγμή σε ειδικό καθηγονιό.
4: Είμαι εμένα, ρωτάω, ο Μάρκος, ναι. Ξέρει, να χαντρελαίνεται. Είναι
1: πώς...
4: πολύ φυσιολογικό αυτό για τα παιδιά.
1: Είναι πολύ φυσιολογικό.
4: Βέβαια, περνάει να βγάζει.
1: Ναι, αλλά βγάζει ένα μέρος του χαρακτήρα.
3: Εννοεί 5 χρονών, εννοεί λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
1: Ναι, εγώ λέω για μεγαλύτερα παιδιά που φτάνουν. Βλέπει εδώ πέρα τώρα ο Κωνσταντίνος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και σου λέω ότι ακόμα το έχω αυτό το θέμα. Που αυτό τι κάνει.
6: Αλλά πρέπει να το διαχειρίζεσαι.
1: Πώς το διαχειρίζεσαι, επειδή καταρχά μπράβο που το καταλαβαίνει.
6: Να βάζει λίγο τη λογική, δηλαδή. Αυτό είναι σημείο ανταγωνισμού, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι άλλο το παιχνίδι, άλλη ζωή. Δηλαδή, εμείς είμαστε παντρεμένοι, είμαστε μαζί 8 χρόνια και είμαστε παντρεμένοι 4. Mm-hmm. Αλλά είναι το θέμα ότι δεν είναι το ίδιο τα παιχνίδια και το ίδιο η πραγματικότητα. Δηλαδή, στο μέλλον, σε σοβαρά θέματα και τώρα που έχουμε και παιδί, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα.
1: Εσείς, όταν στην αρχή τη σχέση σας που ήσασταν πριν κάνετε οικογένεια, το έβλεπες αυτό, είχατε έντονη. Ήταν και έτσι η σύζυγος, ήταν έντονη.
6: Όχι, όταν παίζαμε ήταν, εγώ ήμουν έτσι, τη το έβγαζα και κοινής, αλλά προσπαθούμε να είμαστε ομάδα, εγώ αυτό θα πρότεινα. Δηλαδή όταν είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν τσακωνόμαστε γιατί δεν ανταγωνιζόμαστε ένας τον άλλον.
1: Το καταλαβαίνω. Πάντως, Κωνσταντίνε, πολλοί κόσμος δεν έχει μάθει να χάνει, Και αυτό πολλές φορές το λέω, διότι βλέπουμε πάρα πολλούς πατεράδες, και το πάω τώρα στο πολύ σοβαρό, που βλέπεις ότι πηγαίνουν τα παιδιά τους για μπάλα. Όταν ο προπονητής βγάλει το παιδί τους έξω ή χάσουν ή οτιδήποτε άλλο, αντί να εκμεταλλευτούν, πάνε και βρίζουν τους προπονητές και μαλώνουν μπροστά στο παιδί τους, σαν να τους λένε ότι εγώ έχω γεννήσει το Μέση και τον Ρονάλντο και δεν έπρεπε να τον βγάλεις ή γιατί δεν τον βάζεις να παίξει μπάλα. Αντί κάποια στιγμή στη ζωή να πρέπει να μάθεις και την ήττα, που είναι δώρο, να μάθεις την αδικία. Ότι ακόμα και αν νιώθεις ότι σε αδικούν, πρέπει να κάτσεις με το παιδί να το πεις. Πιστεύεις ότι, λοιπόν, ότι μας αδικεί ο προπονητής. Λοιπόν, αυτό θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή σου, να νιώθεις ότι σε αδικούν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θέλω να πω ότι κάνει δώρα η ζωή όταν είσαι μικρός.
6: Πρέπει με τη λογική ο καθένας να το θέλει μέσα του. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, προσπαθώ. Εντάξει, αυτό είναι συνέστημα ο ανταγωνισμός που βγαίνει, αλλά με τη λογική προσπαθώ να το ηρεμώ.
1: Μακάρι, γιατί ειλικρινά τώρα το λέμε για τον Μάρκο που είναι 6 χρονών. Το ζήτημα είναι όταν ο άλλος φτάνει 35, 40, 45 και δεν ξέρει να χάνει. Και βλέπεις βρίζουνε, μαλώνουνε.
2: Στο βαφτιστήρι μου πώς φτάσαμε.
1: Πάρα πολλά.
6: Είναι, σε καταλαβαίνω. Είναι, και αυτό σπίτι αυτό. Δηλαδή όταν.
4: Ναι, λέει προχθές. Λέει προχθές τη δασκάλα του, εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στο σχολείο. Γιατί Μάρκο, θα παίζω μόνο σπίτι που ο μπαμπάς μου αφήνει να κερδίσει.
1: Γιάννη, Κωνσταντίνε, τι προτείνει στο Γιάννη δηλαδή να κάνει με αυτή τη σχέση που μας ρώτησε?
6: Αρχικά να το δει και με σοβαρά θέματα.
2: Αχ, δηλαδή, και εγώ νόμιζα θα έλεγε να χωρίσει.
4: Αμάρεση.
6: Όχι, δεν μπορεί να χωρίσει. Γιατί δεν μπορεί, δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Δηλαδή στα σοβαρά θέματα. Γι' αυτό το βλέπω από εμάς. Στα σοβαρά θέματα δεν είναι το ίδιο. Επειδή είμαι ανταγωνιστικός, δεν μου αρέσει να χάνω.
4: Ναι, αλλά όταν χάνεις δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου.
6: Όταν είμαστε αντίπαλοι.
4: Τσακώνεστε.
6: Εντάξει, όχι, αυτό το σημείο να βρισκόμαστε.
4: Αυτό.
6: Εντάξει, είπαμε, αλλά ότι θα εκνευριστώ και θέλω λίγο το χρόνο να ηρεμήσω, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε τίποτα.
1: Μάλιστα.
6: Δηλαδή, πάντως, κοίτα,
1: χαρτί
6: να παίξουμε.
1: Κατάλαβα. Κοίταξε το πάντως και λίγο εσύ. Αφού το καταλαβαίνεις, μπορείς να το
6: λύσεις. Όχι, εγώ το καταλαβαίνω και το ελέγχω. Το έχω. Μακάρι. Μακάρι. Γι' αυτό το λέω. Αλλά ίσως να είναι σε ομάδα αυτό το πρώτο. Ναι, δηλαδή, αν παίζουν ένα παιχνίδι που είναι μαζί.
1: Πιστεύω, Κωνσταντίνο, ότι ούτε δεν θα θέλεις το παιδί σου να γίνει όπως είσαι εσύ. Αυτό.
6: Όχι.
1: Οπότε νομίζω ότι θα βρεις πολύ ωραίες ευκαιρίες να το αλλάξεις
6: αυτό. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε.
1: Τα λάθη μας και τα διορθώνουμε.
6: Σωστά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
7: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026, 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πω καλημέρα σε όλους σας που τους έχω υποσχεθεί και μας έχετε στείλει και τα μηνύματά σας από πολύ νωρίς το πρωί. Καλησπέρα στην Αλίκη, καλησπέρα στη Μαρία.

0: και στη Ζάκυνθο σε όλους εσάς που μας ακούτε από όποιο ελληνικό νησί και αν βρίσκεστε, είτε δουλεύετε και έχετε πάει για σεζόν, είτε απολαμβάνετε τις διακοπές σας, γιατί μπήκε ο Ιούνιος, μπήκε για τα καλά το καλοκαίρι και έχουν ξεκινήσει ήδη και ο τουρισμός αλλά και οι αδειούχοι και οι εκδρομής του Ιωνίου βεβαίως. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας και τα φιλιά μας που νομίζω ότι ακόμα θα κοιμάστε και πολύ καλά θα κάνετε. Λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο η Green Cola, παιδιά. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες και βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες, mixers και υπάρχει κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Φεύγουμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό, με δώρα, με εκπλήξεις, με το επόμενο ημίωρο που θα μας οδηγήσει στις 7. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
2: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Καλημέρα σας.
9: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
8: Κάτι συγκεκριμένο?
9: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: 92,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το αυτοκίνητό μας, το Sfera Password, έτσι. Δίνουμε ένα αυτοκίνητο. Μπήκε ο μήνας που θα κάνουμε την κλήρωση, το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ακούτε αυτό το τετραψήφιο κωδικό, το Sfera Password. Με το που το ακούσετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Sfera Password και το ονοματεπώνυμό σας. Εμείς κάνουμε κλήρωση από το Viber, σας καλούμε, μας λέτε τον κωδικό και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Τόσο απλά, τόσο εύκολα, ακούγοντας μόνο έναν κωδικό και να μας τον πείτε την ώρα που βγαίνετε στον αέρα μαζί μας. Και μπήκατε στην κλήρωση για αυτό το καταπληκτικό αυτοκίνητο, το MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας, σε όλους εσάς που από τις 6 ώρα το πρωί και πριν, αυτή η Ευανθία στέλνει πριν τις 6, πριν ξεκινήσουμε να βγούμε στον αέρα, στέλνει τα μηνύματά της. Και είμαι έτοιμος για μια πρώτη πρόγνωση για τα νέα για τον καιρό. Πάτα τώρα, Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, για σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, γενικά εύθυος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα επιρροτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά επιρροτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω βέβαια, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα στα άλλα νέα, τα ωραία, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι πιο εύκολη από όσο νομίζουμε. Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντινότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και να απορρίψουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντάς τους μια δεύτερη ζωή. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής.
2: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
3: Τι να μας κάνει?
2: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
3: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2 και η Όαση. Παιδιά, πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο. Πραγματική Όαση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεστε τη δίψα, έτσι. Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο, πώς θα το κάνουμε τώρα, το νερό το λέμε ζαγόρι. Λοιπόν, βλέπω σιγά σιγά ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν μέσα στο σταθμό, οι οποίοι είναι μαυρισμένοι. Άρη μαύρισες ή όχι, έτσι ενοχλούμε, λέει. Ω, μανούρα πρωί-πρωί, τι είναι αυτό το πράγμα. Πολύ μανούρα, ρε φίλοι μου. Καλά, βέβαια τώρα ο Άρης εδώ που είχα απέναντί μου είναι μελανούρι όλο το χρόνο. δεν περιμένει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι γίνεται από άλλη εθνικότητα άνθρωπος, καταλάβατε τώρα. Άνθρωπος πάνω απ' όλα όμως, ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας, στους πολύ πρωινούς που είμαστε έτσι εδώ παρέα στο 6 με 7 κάθε πρωί, 14 χρόνια τώρα, 15 πάμε την επόμενη σεζόν. Πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Λοιπόν, και θέλω τώρα έτσι να δώσω από νωρίς το πρωί το καλάθι του Ανδριόπουλου, γιατί μου το ζητάτε. Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με 7 καταστήματα στην Αργυρούπολη, στο Γέρακα, στο Περιστέρι, στη Νέα Ιωνία, στον Άγιο Στέφανο. Παντού θα βρείτε ένα μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος. Με μια κάρτα επιβράβευση για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών, και με κατοίκον διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ. Τώρα στείλτε μήνυμα στο Viber 6936101022 Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Πάμε να θυμηθούμε έτσι από τα παλιά μας ένα δίλημα ζωής, σαν αυτά που μας στέλνετε κάθε πρωί εδώ στο πρωινό του Σφαίρα, μέχρι να ξαναμαζευτούμε πάλι όλοι να αρχίσουμε τα καινούργια, έτσι. Για πάμε να θυμηθούμε όμως τι γίνεται με τα διλήμματα ζωής. Λοιπόν, ένα γρήγορο και εύκολο δίλημα ζωής επέλεξα για σήμερα, το οποίο το έχει στείλει η Κατερίνα. Το έστειλε μάλιστα πριν περίπου 6-7 μέρες, να ξέρετε. Και λέει εδώ, παιδιά, λέει, καλημέρα σας. Είμαι, λέει, φρέσκο παντρεμένη. Είμαι περίπου 1,5 χρόνο παντρεμένη, τέλος πάντων, με τον άντρα μου. Δεν έχουμε κάνει ακόμα τα παιδιά μας. Τώρα σκεφτόμαστε για οικογένεια, αλλά. Αυτό το αλλά είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, το ακούμε το αλλά.
0: Συνειδητοποίησε ότι εγώ
2: δεν τον θέλει.
0: Έχω ακόμα φιλικές σχέσεις και επικοινωνία με τον πρώην μου.
2: Α, εντάξει, αυτό δεν είναι κακό.
0: Με τον πρώην μου, λέει, είμαστε μαζί 6-7 χρόνια. Ήμασταν μαζί 6-7 χρόνια. Συγκατοικούσαμε. Είχα γνωρίσει την οικογένειά του, είχε γνωρίσει την οικογένειά μου. Οπότε, λέει, συνεχίζουμε και έχουμε μία επικοινωνία. Είμαστε, να το πω, λέει, έτσι απλά, φίλοι με τον πρώην μου.
2: Ωραία.
1: Αφού έχουν φιλικές σχέσεις, είναι φίλοι.
0: Ακριβώς. Αυτό, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί με τίποτα ο άντρας μου. Έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις. Μην νομίζετε, λέει, το τελευταίο τρίμηνο που το έμαθε ότι έχω. Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το ήξερε.
1: Άρα
0: ο
1: δεν είναι φιλικές.
0: Ότι έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, όμως, και μου είπε ότι αν οι φιλικές αυτές σχέσεις ή η οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας δεν σταματήσει τώρα με τον πρώην σου, εμείς οι δύο τελειώσαμε, παίρνουμε διαζύγιο και εδώ ολοκληρώνεται ό,τι είχαμε μεταξύ μας. Εγώ, λέει, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο πρώην μου είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ, είναι ένας άνθρωπος που τον σέβομαι. Θέλω να έχω επικοινωνία μαζί του. Τα συναισθήματά μου είναι αποκλειστικά και μόνο φιλικά, αλλά ο άντρας μου δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Το θεωρώ παράλογο, το θεωρώ εξοργιστικό. Θεωρώ ότι προσπαθεί να με χειριστεί, να γίνει
2: χειριστικός.
0: Μπράβο. Και δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το επιτρέψω. Γιατί, λέει, το μυαλό μου πάει ότι μετά θα προσπαθήσει σε κάτι άλλο να γίνει χειριστικός. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου έχει δώσει άλλο δικαίωμα. Είναι η πρώτη φορά έτσι που ερχόμαστε σε σύγκρουση.
1: Mm-hmm.
0: Πείτε μου την άποψή σας, πείτε μου τη γνώμη σας. Σας αγαπώ. Είσαστε το καλύτερο πρωινό της Αθήνας.
1: Τελείωσε.
0: Και πραγματικά, λέει, περιμένω πώς και πώς να ακούσω την άποψη και τη θέση της Νάνσης απέναντι σε αυτό
1: το δίλημα. Δεν θα της αρέσει αυτό που θα της πω.
2: Τι, γιατί?
1: Δεν θα της αρέσει αυτό που θα της πω, γιατί θα σου πω κάτι. Σε πρώτη φάση, ρε παιδί μου, εγώ δέχομαι ότι με τους πρώην μπορεί να έχει φιλική σχέση. Άλλωστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μου και δεν έχω και τίποτα να χωρίσω.
2: Προσδιορίζει, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νάνση. Προσδιορίζει, Νάνση, πώς είναι, η επικοινωνία με την πρώην, με τον πρώην.
1: Η επαφή και με την οικογένειά της.
2: Πώς είναι, εννοώ μέσω social.
0: Δουλεύουμε, λέει, και στο ίδιο κτίριο, οπότε έτσι κι αλλιώς ερχόμαστε, λέει, σε επαφή.
2: Αυτό, αν
0: αλλά ναι, κοντά. Θα μου στείλει μήνυμα να μου πει τα νέα του.
3: του. Θα μου στείλει, θα του στείλω μήνυμα εγώ να του πω για ένα πρόβλημα την άποψή μου.
1: Μου το έχει κάνει το τοπίο ξεκάθαρο.
3: Ωραία.
2: Ήταν και πολλά χρόνια μαζί.
1: Ήταν πολλά χρόνια μαζί. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ, λοιπόν, όπως ξέρετε, με όλους τους πρώην μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση και δεν έχω τέτοια προβλήματα. Και γενικώς δεν είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν οι εντάσεις.
3: Ναι. Δεν μιλάς για τον άνθρωπο τον οποίο έχεις ένα παιδί μαζί του και έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχεις.
1: Όχι, με όλους τους πρώην μου έχω πάρα
3: πολύ καλή σχέση. Α, με όλους. Μιλάς με όλους τους πρώην. Ο Γρηγόρης το ξέρει.
1: Δεν
3: αυτό.
1: Μιλάω.
3: Α.
1: Έχει τύχει με κάποιους να μιλάω κατά καιρούς.
3: Α, και... το έχεις πει στον Γρηγόρη ότι έχεις μιλήσει με κάποιον
1: από τους πρώτα απ' όλα δεν δίνω αναφορά σε κανέναν με ποιον μιλάω.
3: Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν.
1: Θα
3: δώσω εγώ τώρα, έννοια σου και
1: δύο.
3: Θα δώσεις μια και καλή.
1: Δύο. Αν προκύψει κάτι, φυσικά και θα το μοιραστώ με τον άνθρωπό μου γιατί ωραία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Πολύ ωραία.
1: Αν είχα όμως τόσο φιλική σχέση και οι γονείς μου με έναν πρώην μου και ο άντρας μου το μάθαινε, είχαμε παντρευτεί και το μάθαινε τους τελευταίους τρεις μήνες, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί όταν έχεις μια φιλική σχέση, ο άνθρωπός σου, ο άντρας σου, ξέρει και τον πρώην σου και μια χαρά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως το μαθαίνει, εσύ συνεχίζεις και έχεις για πολλά χρόνια και το μαθαίνει τελευταία στιγμή, προφανώς και κάτι τον ενοχλεί. Και θεωρώ ότι έχει δίκιο που τον ενοχλεί. Γιατί όταν κάτι δεν μας ενοχλεί, δεν το κρύβουμε.
3: Ναι.
1: Γιατί το κρύβεις τόσα χρόνια. Άρα είναι κάτι πονηρό.
3: Το κρύβει, λέει, γιατί ήξερε ότι θα ενδεχομένως να έχει αυτή την αντίδραση.
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Αυτή είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία για τους ανθρώπους.
2: Παίζει όμως και σαν ενδεχόμενο να μην το κάνει.
1: Αν φοβάσει τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι κοντά, με τον οποίο είναι άνθρωπό σου, αν φοβάσει να του πεις πράγματα και να μοιραστείς πράγματα μαζί του, τότε δεν είναι ο άνθρωπός σου.
2: Εντάξει, να κάτι συμβαίνει. Κάποια πράγματα δεν τα λέμε. Τα κάνουμε λίγο πιο στρογγυλοποιημένα, γιατί όντως μπορεί.
1: Εδώ ο άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα. Και αυτή σου λέει κάνει παρέα με την οικογένειά μου, ναι, με μένα και τα λοιπά. Μιλάμε συνέχεια και τέτοια.
2: Ασχέτως και από αυτό, κάποια πράγματα ενδεχομένως στο έτερνο σου είμαι, να τα κάνεις λίγο πιο στρογγυλά, ρε παιδί μου. Γιατί όντως μπορεί να παρεξηγήσει ο άλλος πώς το.
1: Γιατί να το παρεξηγήσει.
3: Τι ακριβώς τώρα συζητάμε.
2: Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα.
3: Γιατί εμένα η δική μου άποψη απέχει παρασάγκας από τις δάνσεις. Το αναλύει πολύ και βάζει πολλά. Καμία τέτοια ανάλυση. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ στη ζωή μου να δεχτώ ότι η γυναίκα μου θα έχει επαφή, επικοινωνία, φιλική σχέση με έναν πρώην.
2: Εσύ?
3: Με αυτό τον άνθρωπο. Εσύ? Ακριβώς το ίδιο. Με αυτό τον άνθρωπο έχεις μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι μαζί και έχεις κάνει έρωτα.
2: Καλά,
3: με αυτόν τον άνθρωπο.
2: Μπορεί.
3: Όχι, θα τα λέμε. Εγώ τα πράγματα θα τα λέω όπως τα σκέφτομαι. Φυσικά και υπάρχουν, λέω την άποψή μου και αυτό ισχύει.
2: Όχι, άλλο λέω. Λοιπόν. Δεν, μπορεί να μην υπάρχουν αισθήματα. Όντως να μην υπάρχουν.
3: Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει συνέστημα με έναν άνθρωπο που έχει κοιμηθεί και έχει κάνει έρωτα μαζί.
1: Ναι, καλέ.
3: Έλα ρε, παιδιά τώρα.
1: 1000% στο υπογράφημα.
3: Εντάξει, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εγώ διαφωνώ.
1: Πρώτα απ' όλα, για να χωρίσει σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτό που λες.
3: Καταρχάς, θεωρώ ότι με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι και έχει κάνει έρωτα μαζί του, δεν μπορεί ξαφνικά να γίνει φιλικό το συνέστημά σου. Πάντα κάτι θα υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει ποτέ.
3: Για την άποψή μου.
2: Εντάξει, τι είναι άποψή μου τώρα, μην το παρακάνουμε. Μία να μιλάνε, να λένε 5 φορές δύο πράγματα.
3: Εδώ σου λέω ότι λένε τα νέα του και ότι λένε κουτσομπολεύουν. Και ότι ο ένας λέει την άποψή του στον άλλον.
2: Καλά, αυτό είναι την άποψή.
3: Και ποιος ο λόγος με έναν πρώην σου που ανοίξει το παρελθόν να έχει κρατήσει επικοινωνία μαζί του? Όχι, τέλος.
1: Τέτοια επικοινωνία.
2: Γιατί μπορεί να υπάρχει.
3: Καμία επικοινωνία.
1: Τι λες, μωρέ.
3: Καμία επικοινωνία.
2: Δουλεύουν στον ίδιο εργασιακό χώρο. Τι λες.
3: Στο ίδιο κτίριο δουλεύουν, δεν είναι στην ίδια εταιρεία.
2: Και ωραία, και παιδιά. Κάμα βρεθούν, τι να του μιλήσει.
3: Ωραία, που είναι ένα γεια, τυπικό. Όχι να στέλνουν μηνύματα την ίδια εταιρεία. Και ωραία, και
2: παιδιά. Κάμα βρεθούν, τι να του μιλήσει.
3: Ωραία, που είναι ένα γεια, τυπικό. Όχι να στέλνουν μηνύματα.
2: Βρε Παναγίτη.

0: υπήρχε περίπτωση να δεχτώ εγώ κάτι τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι.
0: Πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι δεν μου το είχε πει, πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι.
1: Εμένα πιο πολύ με ενοχλεί.
0: Βέβαια.
2: Αυτό το ακούω.
1: Γενικότερα, εμένα με ενοχλεί όταν μου κρύβεις πράγματα. Όταν μου τα λες, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θεωρούν. Άκουσε να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Που θεωρούν ότι. Εσύ, το γεγονός ότι εσένα μπορεί να σε δω και να θεωρείς ότι έχεις περισσότερα μυστικά με τον άνθρωπό μου από ό,τι έχω εγώ, αυτό με ενοχλεί πιο πολύ. Το να σε κάνει ο άνθρωπός μου στα μάτια του, εμένα να με μειώνει. Σαν να λέει ότι αυτή είναι χαζή, δεν θα τους το πούμε.
0: Ναι, συμφωνώ
1: πολύ.
0: Δηλαδή τώρα θέλεις να μου πεις εσύ Νίκο ή εσύ Νάνση, ότι θα μάθαινες ότι μηνυματίζεται η Όλγα με τον πρώην της ή ο Γρηγόρης με κάποια πρώην του και δεν θα σας ενοχλούσε.
1: Ωραία, αν το ήξερα
2: κάτι
1: από την αρχή, ναι, δεν θα με ενοχλούσε.
2: Δεν θα σε ενοχλούσε.
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πρώην του Γρηγόρη που τους στέλνουν ασταμάτητα τα μηνύματα.
0: Άλλο, το τι κάνει ο Γρηγόρης, το τι έχει ο Γρηγόρης φιλικές επαφές μαζί του.
1: Τι να κάνει, θα μιλάει, τι να κάνει.
2: Αν μάθαινες ότι η Ελένη για παράδειγμα μέσω μιας φίλης της μάθαινε νέα για τον πρώην σου, για τον πρώην της, θα σε ενοχλούσε?
0: Θα τα έβαζα με τη φίλη, για ποιο λόγο συζητάει με τον πρώην με τη γυναίκα μου?
1: Γιατί τι να σου πω κάτι, αυτά που λες είναι υπερβολικά πράγματα.
0: Δεν με ενδιαφέρει παιδιά, αυτά
1: καλά,
0: πιστεύω και αυτά λέω.
1: Καλά, και μόνο όλοι συζητάμε τα πάντα, τι λες τώρα κι εσύ? Σιγά τώρα που όποιος σε νοιάζει τον έχεις στη ζωή σου. Όποιος σε νοιάζει τον έχεις στη ζωή σου, το κρεβάτι σου, στην αγκαλιά σου.
0: Και ποιος ο λόγος να μπει στη διαδικασία η φίλη να μιλάει για τον πρώην?
2: Εσύ για πρώην σου δεν έχεις μάθει.
1: Τελικά ο Παναγής είναι το δίλημα ζωής.
2: Δεν έχεις ακούσει. Δεν έχεις ακούσει, δεν έχεις μάθει από κάποιον κάτι?
0: Ναι, έχω μάθει.
2: Γιατί έχεις μάθει?
0: Εντάξει, γιατί έτυχε και το έφερε κουβέντα.
1: Αλήθεια! Να μην τύχει, πάμε να πάρουμε γραμμή.
0: Εντάξει, παιδιά, βάλτε τα μαζί μου. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ την άποψή μου λέω.
1: Είσαι υπερβολικό, α είναι υπερβολική ηλικία και δεν ξέρω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
3: Είμαι ο Μιχάλης, έχω ξαναπάρει.
2: Μιχάλη, στήριξε με, Μιχάλη.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, και εσύ στήριξε με, τι είσαι?
3: Λοιπόν, θα στηρίξω την άποψη του Παναγή και θα την υπογράψω. Θα πρέπει σεβόμενος τη σχέση, τον γάμο μάλλον, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο η αξία του γάμου από μια απλή σχέση, να ξεκόψεις από τα πάντα.
0: Προφανώς ρε φίλε, συμφωνώ απόλυτα. Μια
3: μικρή παρένθεση, τα φιλιά στη γυναίκα μου που ακούει αυτή τη στιγμή και περίμενε μήπως και να φέρω να βγω στη γραμμή στη Δινάρα μου.
1: Να της πούμε καλημέρα και να φανταστούμε ότι έχει διαγράψει κάθε επαφή από το παρελθόν η γυναίκα σου.
0: Πολύ καλά έχει κάνει αν σέβεται τον άντρα της.
3: Θα σου πω, η γυναίκα μου επειδή ήταν σε προηγούμενη, όχι σχέση, σε προηγούμενο γάμο, αλλά επειδή υπάρχει και παιδί.
0: Εκεί αλλάζει όλα.
1: Γιατί
0: αλλάζουν όλα.
2: Γιατί αλλάζει εκεί.
1: Να μην επικοινωνείς με τον άνθρωπο.
2: Γιατί αλλάζει, Παναγή, να καταλάβω.
0: Γιατί όταν έχεις ένα παιδί, τι είναι και δύσκολο να το καταλάβεις, είναι πολύ απλό το πράγμα.
2: Μπορεί να μην μιλάνε μόνο για το παιδί.
0: Όταν έχεις ένα παιδί, δεν έχει να κάνει. Όταν έχεις ένα παιδί, πρέπει να μιλάς βεβαίως με τον άλλο γονιό για να μπορείς να συμβάλλουν και οι δύο στην ανατροφή του και να υπάρχει μια κοινή πορεία.
2: Δηλαδή, μπορεί να λέει ο άλλος να συζητάει τα δικά του, τα επαγγελματικά του, οτιδήποτε. Αυτό επιτρέπεται ή δεν
0: επιτρέπεται? Άλλο αυτό, έχεις ένα παιδί. Όταν δεν υπάρχει παιδί όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος.
2: Υπήρξε ερωτικό, παλιά είχαν ερωτική σχέση. Ναι.
0: Εντάξει, για μένα έχει.
2: Μα είχαν ερωτική σχέση, δηλαδή ενδιαφέρει.
1: Κάτσε, έχουμε και τον άνθρωπο στην γραμμή.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σας πω στην προκειμένη ότι έχουν κρατήσει μόνο επαφή αποκλειστικά και μόνο για θέμα του παιδιού. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα.
2: Αν δεν είχαν τέτοιο είδους επαφές και ήταν.
1: Ο πρώην της έστελνε φωτογραφίες, μηνύματα, τις απόψεις.
2: Επαγγελματικά, ακριβώς.
3: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Δεν είναι πρόβλημα.
3: Δεν δείχνει σεβασμό στον γάμο.
1: Ακριβώς.
3: Το νέο σύντροφο.
0: Παιδιά, μιλάω να υπάρχει επικοινωνία αποκλειστικά για το παιδί, για θέματα του παιδιού.
2: Ναι. Μα δεν είναι το παιδί.
1: Όταν είναι. Καλά, πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με τον πρώην σύζυγό μου, ούτε με τη σύντροφό του. Ακόμα και να με έπαιρνε να μου λέγε ένα πρόβλημά του, εγώ εκεί θα στεκόμουν. Πώς να σου πω. Καταλαβαίνεις.
3: Να σας πω και να κλείσω, για να, αν θέλετε να πάρετε και άλλη γραμμή. Στέκομαι στο γεγονός ότι από την αρχή δεν είπε, όταν ήταν σε σχέση με τον νέο άνθρωπο, δεν είπε ότι ξέρεις τι, κρατάω φιλικές επαφές και μιλάω με τον Χ, τον πρώην μου. Αυτό. Και το έκανε γαργάρα, αντρέφηκε.
0: Αυτό και μόνο του είναι πονηρό.
1: Αυτό εμένα, αυτό με προβληματίζει.
3: Ακριβώς.
1: Γιατί όταν χωρίζουν οι άνθρωποι και πάνε παρακάτω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ, ας πούμε, και με την ίν σύζυγο του πρώην σύζυγου μου, έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Και την εκτιμώ αφάνταστα.
3: Εντάξει, τώρα
0: και η κάθε περίπτωση είναι.
3: Δεν είναι άνθρωποι να έχει φιλικές.
1: Παιδιά, γιατί μα είναι δυνατόν με έναν άνθρωπο που έχει χωρίσει να. Πώς να σου πω. Στην αρχή μπορεί να έχει συναισθήματα, ξέρω εγώ, τον πρώτο χρόνο, το δεύτερο, το τρίτο. Εάν περνάνε και πάρα πολλά χρόνια, ρε παιδιά, είναι εσύ διαβέσιμο.
0: Και έχει να κάνει.
3: Είναι θέμα συναισθημάτων, είναι θέμα σεβασμού.

0: μου προ τον άνθρωπο που είστε τώρα.
1: Και έχουν να κάνουν και άλλοι παράγοντε.
0: Αλλά το κόβει γιατί σέβεσαι τον άνθρωπο που είστε παντρεμένο μαζί του τώρα.
2: Βέβαια.
0: Χάνει μια φιλία στην τελική. Δεν έγινε και κάτι από να χάσει το γάμο σου. Αυτή ήταν η άποψή μου. Σα καλημερίζω και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μέρα. Φιλιά.
2: Θα βγάλουμε άλλη γραμμή.
1: Άλλη μία. Γρήγορη. Καλημέρα σα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σα. Το όνομά σα.
3: Ένα-δύο.
2: Δεν έχει κρέση η γραμμή, δεν έχει να κάνει με εσά.
3: Over.
1: Έλα, το όνομα.
3: Γιώργος.
1: Τέσσερα, Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Μη είσαι πολύ σοβαρό, Γιώργο, ε.
2: Ας τον άλλο.
3: Μόλις βγω από το γραφείο. Η άποψη είναι ότι ξεκινάει λάθος, νομίζω, γιατί ουσιαστικά περισσότεροι νομίζω ψάχνουν ιδιοκτησιακούς τίτλους. Οπότε, δηλαδή, το να μιλήσει τώρα η κοπέλα με τον πρώην δεν τρέχει κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ κακό.
2: Αυτό που λες περί ιδιοκτησίας είναι υπέροχο. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρούμε ότι ο άλλος είναι κτήμα μας.
3: Γιατί ακριβώς. Γιατί όταν υπάρχουν αυτές οι απόψεις, ουσιαστικά αργότερα βγαίνουν μέσα στη ζωή. Μέσα στο γάμο ουσιαστικά. Αυτοί δηλαδή που έχουν αυτές τις απόψεις.
1: Άρα λοιπόν, εσύ μας λες, Γιώργο, ότι δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα η σύζυγό σου που έχετε παντρευτεί να έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην, να μιλάνε, να λένε τα νέα τους καλημέρα, τι κάνεις, πώς ήταν η μέρα σου. Δεν θα έχεις τέτοιο πρόβλημα.
3: Όχι, γιατί ξέρετε ότι.
1: Okay. Αν το δέχομαι.
3: Όχι, άλλο θέλω να πω. Αν πιστεύεις ουσιαστικά ότι έχεις παντρευτεί όντας ελεύθερος άνθρωπος, δηλαδή και οι δύο είστε ελεύθεροι άνθρωποι, δεν είναι δεσμός. Πώς είναι δεσμός ελευθερίας, δεν είναι δεσμός αίματος. Ο γάμος αυτό είναι. Δεσμός αίματος είναι τα παιδιά μας. Τώρα οι συγγενείς μας και η σύντροφός μας και όλα αυτά.
2: Ναι, αλλά και στα παιδιά μας και στα παιδιά μας δεν μπορούμε να έχουμε πάλι τους τίτλους ιδιοκτησίας και να τους κοτσάρουμε κάθε φορά.
3: Εννοείται πως όχι. Η τίτλη ιδιοκτησία στα παιδιά δεν είναι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τα παιδιά μας οφείλουμε να τα
1: αναπτύξουμε όταν μεγαλώσουμε
3: μέχρι 18 ετών. Από εκεί και πέρα μετά είναι ελεύθερα, τέλος.
1: Να το κάνουμε λίγο ξεκάθαρα. Οι τίτλους ιδιοκτησίας τους βάλατε εσείς. Δεν είπε κάποιος από εμάς για τίτλους ιδιοκτησίας. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι δεν θα μπορούσα εγώ προσωπικά να δεχτώ ότι έχει επαφές με τον πρώην της. Γιατί έχει κοιμηθεί μαζί του, γιατί έχει κάνει έρωτα μαζί του και ότι πάντα μέσα της πιστεύω ότι κάτι θα υπάρχει.
3: Άρα δεν υπάρχει
4: κάτι μέσα της.
1: Όχι, δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης.
2: Για μένα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη όταν ακριβώς η κοπέλα μπαίνει στη διαδικασία να το κρύψει ούτως ή άλλως.
3: Ακριβώς.
2: Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Εγώ λοιπόν εκεί βρίσκω το πρόβλημα και όχι στο τι κρατάει σχέση με τον πρώην της.
3: Όταν υπάρχουν τέτοιες απόψεις, σίγουρα υπάρχουν και εκρήξεις μέσα στο σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Συμφωνώ μαζί σου 1000%. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Okay, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλά, είχε να πει κι άλλα ο Γιώργος.
2: Είχε να πει και τα έλεγε και πολύ ωραία, έχω να πω και μπράβο του.
5: Ντάρι. Σέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.
1: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πραγματικά πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Ευρώπης. Στο λέω εγώ να το ξέρεις. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο, πρώτο ο Θεός εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Δεν έχω ακόμα ενημέρωση, θα στείλω όμως τώρα ένα μήνυμα. Νάνση Αντωνίου και Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας. Και σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, συγγνώμη, είδατε αυτή η εβδομάδα κουτσί και όλο μπερδεύομαι. Τετάρτη λοιπόν, 3 Ιουνίου 2026, για να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 για ακόμη ένα πρωινό Σφαίρα 102,2. Τώρα για σένα που χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορη και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθα περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
5: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό, σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα Tour.
1: Επόμενος σταθμός, χώρος της Βαλτικής.
0: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρες στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στα διαμάντια της Βαλτικής, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Οι τρεις μεσαιωνικές παραμυθούπολεις σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Βρες τώρα το διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογία.

0: Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
1: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη. Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
10: Α4 ΤΑΦ περιπολικού εκεί.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
12: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
13: Green.
12: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
15: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
14: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
15: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
14: Κατάλαβα.

0: προϊόντες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
2: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
3: Ναι.
2: Έλα ρε παιδί μου.
4: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
1: Γρηγόρης Αρναούτος.
2: Να το βραχιάζα.
5: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
1: Ζόρδος Διανός.
6: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
7: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα της βγάλω το μάτι!
1: Νάνση Αδωνή!
8: Αφού

0: Αυτό βασικά. Δεν θα κάνει δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη. Νίκος Χαλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: Ένα, τρία, δύο, ένα.
4: Καλημέρα.

0: είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νίκο μου.
1: Εδώ είμαστε, τι άλλαξε?
2: Τίποτα απολύτως δεν άλλαξε.
3: Εμείς είμαστε πάλι.
0: Όλα αλλάζουν, Νίκο μου, και όλα ίδια μένουν, να ξέρεις, αυτή τη ζωή.
3: Ω, γεια σου ρε παπακαλιά. Γεια σου ρε
0: παπακαλιά. Εντάξει, πρωί, ξέρεις εμένα με πιάνει. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα. Είναι ο Νίκος Καλούδης στο μικρόφωνο.
3: Είναι ο Παναγής Τζορτζάτος στο δεύτερο μικρόφωνο.
0: Γρηγόρης Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχω κάποια ενημέρωση. Τρομερό αυτή την εκπομπή. Πως δεν έχω ενημέρωση για τίποτα. Αλλά.
3: Θα σε ενημερώσω εγώ για κάτι.
0: Όχι, Νίκο μου, γιατί είσαι ενήμερος εσύ και δεν το ξέρω.
3: Κάτι ψηλά.
0: Α, ωραία. Κάτι ψηλά και εγώ έχω. Βαριέσαι.
3: Για αυτά τα ψηλά.
0: Το θέμα είναι τα πιο χοντρά λίγο να πηγαίναμε. Τέλος πάντων όμως.
3: Τι θεωρείς χοντρό, Παναγή?
0: Νίκο μου, μην το συζητήσουμε τώρα στον αέρα. Άστο σου λέω να πάει από εκεί που ήρθε τεταρτιάτικο.
3: Σήμερα θα ορκιζόμουν ότι είναι Τρίτη.
0: Θα ορκιζόμουν για την έκουτσι εβδομάδα γι' αυτό. Γιώργος Λιανός είναι και εκείνος έτσι καθοδόν για να προσγειωθεί στην Ελλάδα. Και να έρθει και εκείνος εδώ στα ραδιοφωνικά του καθήκοντα.
3: Τα ίδια με χθες λέμε.
0: Ακριβώς, τι να κάνουμε, ότι ξέρουμε αυτό λέμε. Θα το λέμε και το ξαναλέμε μέχρι να μας έρθει καινούργια πληροφορία.
3: Λοιπόν, αυτός έρχεται.
0: Αυτός έρχεται με τα πόδια από τον Άγιο Δομήνικο, καταλάβατε. Τι να κάνεις.
3: Τα λέμε και τα πιστεύουμε.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου σήμερα. Καταρχάς να πούμε και τα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ιερία και την Ιπάτια. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα να πούνε Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Ο σωστός τρόπος, λέει, να γιορτάζεις την Παγκόσμια Μέρα του Ποδηλάτου είναι να εγκαινιάζεις έναν ποδηλατόδρομο που ενώνει δύο σημαντικά σημεία της πόλης και να εξαγγέλεις έναν άλλον για του χρόνου. Δυστυχώς στην Ελλάδα, λέει, δεν βρισκόμαστε σε αυτά τα επίπεδα και τη γιορτάζουμε κάπως αλλιώς. Η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Ιουνίου. Προωθώντας τη χρήση του ποδηλάτου ως ένα βιώσιμο μέσο μετακίνησης, καθώς και ως έναν τρόπο βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και της υγείας. Σήμερα αυτή γιορτάζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ποδηλάτου τόσο για την κοινωνία όσο και για το περιβάλλον.
3: Θέλεις να πάρω ένα ποδηλατό?
0: Άλλη τώρα, Πετρία, φάγαμε.
3: Λες να πάρω κανένα τέτοιο?
0: Ναι, νομίζω μετά το Raptor είναι ό,τι πρέπει να ποδηλατώ. Πάμε σαν σήμερα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Πολλά χρόνια πίσω γυρνάμε, 1833. Σαν σήμερα ιδρύεται η χωροφυλακή για την εμπέδωση της τάξεως και της ασφαλείας στο εσωτερικό ασφαλείας, της χώρας. Ασφαλείας. Εδώ ασφαλείας, λέει, τι να σου πω. Χρόνια πολλά στην Πάτρα, 1908. Σαν σήμερα θεμελιώνεται ο ιερός ναός του Αγίου Ανδρέα Πατρών. Ενώ το 1946, σαν σήμερα, το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισίου. Γιατί γελάς, Νικό?
3: Τίποτα, είδα κάτι, λέει, ότι σου φεύγει η πείνα άμα πιέζεις εδώ το...
0: Ναι.
3: Χαϊδεύεις το
0: μέτωπο, ναι. Το σταυρό που λέμε.
3: Ναι, ναι, πάνω από τη μύτη εκεί στο σταυρό.
0: Ναι. Και?
3: Και δείχνει το αμέσως επόμενο να έχει μπει μέσα.
0: Το 1959 η Σιγκαπούρη ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος στα πλαίσια της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Τι άλλο. Προχωράω. 1973, ο Bob Marley κυκλοφορεί το άλμπουμ Exodus, ένα από τα κορυφαία της ρέγγε μουσικής. 1975, ο Πελέ υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την νεοϋορκέζικη ομάδα Κόσμος έναντι 11 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα ακολουθήσουν η Κινάλια Κρόιφ και πολλοί άλλοι, τέλος πάντων.
3: Πολύ καλά θα πήγες.
0: Κάθε να μπερδεύω εγώ τη γλώσσα μου πρωί-πρωί. Πάμε σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή. Ο Άντονι Κουίν το 2001, Αμερικανο-Μεξικανός ηθοποιός, ενσάρκωσε, λέει, τον Αλέξη Ζορμπά στην ταινία Ζορμπάς ο Έλληνας. Ενώ το 2016 φεύγει από τη ζωή ο Μοχάμετ Άλι, Αμερικανός πυγμάχος. σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα. 1924, Γιώργος Φούντας, Έλληνας ηθοποιός. Το 1925, Τόνι Κέρτις, Αμερικανός ηθοποιός. Μερικοί το προτιμούν καυτό, Σπάρτακος, επιχείρηση κομπινεζόν και πολλά πολλά άλλα. Το 1931, Ραούλ Κάστρο, Κουβανός πολιτικός, αδελφός του Φιντέλ Κάστρο. Το 1976 γεννιέται σαν σήμερα ο Νίκος Χατζής, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, ενώ το 1980 ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, επίσης Έλληνας καλαθοσφαιριστής.
6: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ.

0: Λοιπόν, και επειδή πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, η ζωή μου όλη, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού υπάρχει φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι. Είναι το νερό του τόπου μας και ταξιδεύει μαζί μας. Λοιπόν, για πάμε για τα νέα της ημέρας. Φύγαμε. Νίκο σε ρόλο σχολιαστή αναγκαστικά σήμερα. Αυτοί μου μήνες δηλαδή.
1: Τα νέα της ημέρας.
2: Κάνω πάρα πολύ καλά αυτό.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στους μαθητές που συνεχίζουν σήμερα. Νομίζω με το Γενικό Ενιαίο Λύκειο είναι η εξτάση σήμερα. Μαθήματα κατεύθυνση, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αρχαία μαθηματικά και βιολογία σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Ενιαίων Λυκειών. Πώς και γράψει, Νίκο, μαθηματικά, βιολογία.
2: Θα γράψει πάρα πολύ καλά.
0: Τι πάρα πολύ καλά, Νίκο.
2: Του είχα γράψει τι θα κάνω το καλοκαίρι.
0: Α, δεν σου είπα.
2: Τι.
0: Γράψαν έκθεση τα παιδιά, με έκθεση ξεκινήσανε.
2: Ναι, το διάβασα, κάτι.
0: Και είδες ποιο ήταν το θέμα. Το θέμα λέει ήταν η μοναξιά.
2: Μοναξιά ήταν, ναι.
0: Βγήκε λέει ένα κορίτσι.
2: Ναι.
0: Και λέει, παιδιά, λέει, κοιτάξτε, επειδή εγώ λέει τη βιώνω, τη ζω τη μοναξιά, θέλησα λέει να μιλήσω, τους έγραψα και τους περιέγραψα αυτό εδώ.
3: Μόνη μου τα βράδια βγαίνω μόνη μου. Μόνη μου τα βράδια μόνη κλαίω.
0: Καταλαβες.
2: Τώρα αν είχαν λίγο χιούμορ δεν θα έπρεπε να το βάλουν 5.
0: Μα δεν καταλαβες, έτσι λέει, όντως το έγραψε. Έγραψα λέει το τραγούδι της Βύση.
2: Δεν πρέπει να τις βάλουν, ωραία παιδί μου, οκ, okay, δεν σου πάγω να πάει. Αλλά ένα 5,
0: ναι,
2: ένα πρέπει. Κάτι παραπάνω από
0: πρέπει.
2: Αυτό
0: πρέπει. Στον αέρα την πέτσα. Αφού μόλις τα βράδια βγαίνει η κοπέλα.
2: Θυμάμαι γιατί το λέω. Θυμάμαι ότι είχα γράψει τόσο ωραία πράγματα εγώ για το καλοκαίρι.
0: Και πόσο σου βάλε, γλυκούλη μου?
2: Και μου βάλε πάρα πολύ, το χαμηλό, νομίζω 2.
0: 2,
2: και λες ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε. Και μόνο το χρόνο που σπατάλησα για να τα γράψω όλα αυτά. Ναι, βάλε 3. Μην βάλεις 2. Βάλε 3, 4.
0: Γιατί άμα βάλει 5.
2: Ρε φίλε, θα κατάλαβα ότι μπήκε στη διαδικασία, το διάβασε και είπε ότι okay, δεν του άρεσαν οι διακοπές μου. Από ό,τι σχεδιάζω.
0: Να στείλω μια αγωνιστική καλημέρα στο κορίτσι αυτό που έγραψε το τραγούδι της Βύση.
3: Να μείνω μόνη, ίσως ήταν μοιραίο, μα δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, προχωράω παρακάτω. Αυτή είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι προβλέπει για μη κρατικά πανεπιστήμια και νόμο περί ευθύνης υπουργών. Η κυρία Αγαπηδάκη, πολλά υποσχόμενη θεραπεία για τον καρκίνο με την αντιβανταμάντη. Όχι, πάμε πάλι να το πω σωστά. Αμιβανταμάμπη. Αλλά πρέπει λέει να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση. Πώς το έχουμε σκεφτεί αυτό, ρε φίλε?
2: Ναι.
0: Πόσοι το έχουμε σκεφτεί? Δηλαδή, έχουμε φτάσει, πηγαίνουμε στο φεγγάρι, πηγαίνουμε σε. Αλλάζουμε πλανήτη.
2: Εντάξει, βέβαια, σου λέει.
0: Και δεν έχει βρεθεί ακόμα.
2: Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα.
0: Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Απλά είναι λέει και πολλά τα είδη. Που δεν είναι μία ή ένα το φάρμακο που τα πιάνει όλα.
2: Το φάρμακο σου μιλάει για κάποιες περιπτώσεις από τα τέτοια που το δοκίμασαν. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις εξαφανίστηκε τελείως.
0: Άδωνης Γεωργιάδης, παραμένουμε στην υγεία. Εθνική καμπάνια για την πρόληψη των πνιγμών. Ενημέρωση σε όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών. ΟΠΕΚΕΠΕ, στη φυλακή τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλη κουβέντα τώρα. Μεγάλη κουβέντα. Από όλο αυτό δηλαδή είναι μόνο οι τρεις κατηγορούμενοι. Κανένας άλλος.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτά που λένε. Δηλαδή θέλω να πω, αν είναι τρεις κατηγορούμενοι, είναι τρεις. Άμα θα είναι τρεις,
0: δηλαδή μην το αμφισβητεί.
2: Ρε φίλε, μην τζουβαλιά. Μην το κάνεις αυτό. Δείξε λίγο εμπιστοσύνη. Άμα είναι τρεις, είναι τρεις. Δεν σου πω ότι δεν υπάρχει όλο αυτό το οποίο λες γενικά. Αλλά άμα είναι τρεις, είναι τρεις. Τώρα αυτό είναι πολύ κακό.
0: Άρα το τρώμε αμάσιτο και πάμε παρακάτω. Είναι τρεις.
2: Αλλά απ' την άλλη, τι, δηλαδή θα ικανοποιηθείς με ποιο τρόπο?
0: Με τον τρόπο τον οποίο θα ικανοποιηθώ εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει πράξη.
2: Βρε, οπότε, με ποιο τρόπο θα ικανοποιηθείς? Αν το καλοσκεφτείς, είναι ανθρωποφαγία. Με ποιο τρόπο θα ικανοποιηθείς?
0: Ρε φίλε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη απάτη. Καταλαβαίνεις. Και εδώ μου λέει, ας πούμε, διαβάζω για μία απάτη άνω των 120.000 ευρώ. Συμφωνώ. Δηλαδή, σε όλα αυτά που είδαμε, σε όλα αυτά που ακούσαμε, εντάξει, σε όλη αυτή την εξεταστική επιτροπή, μιλάμε για 120.000 και τρεις κατηγορούμενους που φυλακίζονται.
2: Εγώ δεν το συγκεκριμενοποιώ.
0: Ρε φίλε, αυτό είναι που σου λέω.
2: Εγώ σου λέω με τι θα ήμασταν ικανοποιημένοι. Θα ήμασταν ικανοποιημένοι αν μαθαίναμε ότι μπαίνει ο υπουργός φυλακή. Αυτό θα ήμασταν. Αυτό κατάλαβε τι σου λέω. Με τι, μέχρι πού σταματάει αυτό πράγμα.
0: Ναι, γιατί θεωρώ, δεν έχεις θεωρώ σε αυτό το να μπει φυλακή. Δεν ξέρω αν θα μπει φυλακή. Θέλω γιατί ο υπουργός δεν μπορεί να μπει φυλακή. Αλλά μπορεί, τι έγινε, μπορεί. Ο ΠΚΠΕ, ξύλωμα. Φύγατε όλοι, άλλοι.
2: Καλά, αυτό μπορεί αυτό. Να έχει γίνει και να μην το έχουν πάρει.
0: Ναι,
2: να μην το ξέρω
0: δεν έχει γίνει. Στι θέσει του είναι όλοι.
2: Ρε φίλε. Εντάξει, κατάλαβε τι θέλω να σου πω.
0: Κατάλαβα τι εννοεί.
2: Δεν μιλάω για τον ΠΚΠΕ, εγώ μιλάω γενικά. Με τι θα είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Ρε Σινίκο, εγώ ξέρει με τι θα είμαι ικανοποιημένο.
2: Τι
0: έγινε.
2: Αν ακούσει τι.
0: Φεύγει. Περίμενε, θα σου πω αμέσω. Τι έγινε, υπάρχει εδώ πέρα αυτό, φάγατε λεφτά. Γιατί φάγανε. Δεν πιστεύω να με αποδεικνύεται πλέον.
2: Δεν ξέρω. Επίσημα. Ό,τι λέει.
0: Υπάρχει εδώ πέρα ένα οικονομικό έγκλημα. Γιατί αυτό είναι. Ένα οικονομικό έγκλημα. Υπάρχει οικονομικό έγκλημα έξω. Όλο το Υπουργείο άλλοι. Φύγατε. Κλέψατε τη χώρα. Φτάνει.
2: Ρε φίλε, δεν είναι έτσι.
0: Έτσι είναι. Για δεν μένα. Είναι. Για μένα έτσι.
2: Δηλαδή, τσουβαλιάζεις. Αν για κάποιος εδώ πέρα με στο σφαίρα κάνει κάτι. Όλοι έξω.
0: Όχι. Αλλά αν κάποιος εδώ, Νίκο μου κάνει κάτι, ο διευθυντής είναι πρώτος που θα απολογηθεί.
2: Ο πρόεδρος, λοιπόν, ο πρόεδρος του ΠΚΠΕ να πληρώσει.
0: Αυτό σου λέω.
2: Αν αποδειχθεί όμως. Γιατί σου λέω, δεν ξέρεις με τι είσαι ικανοποιημένος. Γενικά έχουμε μια ανθρωποφαγία οι Έλληνες. Με τι είμαστε. Δηλαδή, αν συμβεί τι,
0: ναι.
2: Είμαστε οκ. Okay. Να βγει ο καθένας να πει τι, με τι θα ήμουν οκ, okay, να ξεπερδεύουμε.
0: Κάνε exit poll και εσύ άμα θέλεις.
2: Μα τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είμαι ικανοποιημένος με το ένα, δεν είμαι ικανοποιημένος. Η παράτα μας.
0: Λοιπόν, προχωράω παρακάτω. Το εργοτάξιο θα είναι ήσυχο. Α, τι ωραίο αυτό το ιδέες.
2: Όχι.
0: Το εργοτάξιο λέει θα είναι ήσυχο σαν βιβλιοθήκη όσο γράφετε στις πανελλαδικές. Γράφει πολύ πανό ωραίο. Έξω από οικοδομή στον Άλυμο.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπράβο ρε παιδιά εκεί στον Άλυμο. Τι ωραίο που θα είναι
2: πολύ
0: αυτό.
2: Πολύ γλυκό, μπράβο.
0: Τι ωραίο που είναι. Έκθεση Δουνουτού, η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα κατανομής στέγης και όχι απλώς έλλειψης κατοικιών. Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου με το νέο πολυνομοσχέδιο. Επεκτείνονται οι περιορισμοί για τα Airbnb. Πιλότος κέρδισε ιδιωτικό τζετ σε διαγωνισμό του Mr. Beast και συνελήφθη γιατί μετέφερε μαριχουάν αξίας 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν το εκτίμησε το δωράκι ο κυριούλης.
2: Φαντάζομαι όχι τώρα. Φαντάζομαι. Κοίτα, άκου τώρα την είδηση.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, για πες.
0: Κέρδισε και ένα ελικόπτερο. Ναι, φίλε. Κέρδισε ένα τζέτ ιδιωτικό. Δεν έχει δικαίωμα να κερδίσει ο άνθρωπος. Ο Κοψιάλης πώς δίνει αυτοκίνητο, δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
0: Και ψέματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν έχουν σταματήσει να μιλούν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
4: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σούρχομαι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Μαύρο, έτσι ντράει, θα μιλήσω. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο και τη Ράνια μου θυμίσα. Λοιπόν, η πιο αμήχανη στιγμή, λέει η Καλή, ότι διαβάζω λίγο εδώ πέρα και την επικαιρότητα. Έβαλαν Άδωνη Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι.
1: Καταπληκτικό,
0: δεν αντάλλαξαν κουβέντα.
1: Καταπληκτικό. Αυτό που έγινε όμως.
0: Τώρα αυτό δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, άσχημο. Έγινε μια εκδήλωση για μια γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
1: Καταπληκτικό. Πώς το σκέφτηκα.
0: Για τη συμπλήρωση των 50 χρόνων τέλος πάντων και ήταν καλεσμένοι κάποιοι πολιτικοί. Mm. Αλλά αυτό δηλαδή είναι πραγματικά. Ποιος το σκέφτηκε να τους βάλει όλους μαζί. Αλλά να σου πω κάτι, ρε παιδί μου. Είναι ανταγωνιστές. Είναι τώρα, τι να σου πω. Σαν να με βάλουν εμένα σε ένα τραπέζι με τον Μπουνέντι. Και εσένα που είναι μαζί και ο.
1: Και δεν θα μιλήσουμε
0: με το Μάκη τώρα. Ναι. Πραγματικά δηλαδή.
1: Υποτίθεται μεταξύ τους οι βουλευτές και οι υπουργοί τα λένε στο καφενείο εκεί πέρα.
0: Δεν φάνηκε εδώ πάντως στην εκδήλωση.
1: Εκεί πέρα έχουν τα μπιφ.
0: Μήπως επειδή υπήρχαν κάμερες και δεν θέλαν να τους δουν τα τσιμιτσικότσι.
1: Όχι, μα δεν φαντάζομαι. Απλά έχουν μπιφ, ρε φίλε. Ναι. Έχουν δικαστικά αυτοί τώρα μεταξύ τους. Ναι. Τι έχουν εκεί πέρα. Ο Μάνης κάνει μηνύσεις στον άλλον.
0: Τέλος. Άκου τώρα εδώ να δεις. Όχι, βασικά η Κωνσταντοπούλου ελληνομηνύεται με όλους.
1: Ναι, μετά κινείται και ο άλλος. Όχι, έχουν και με τον.
0: Κι άλλοι.
1: Έχει και ο Άδωνης με τον.
0: Με ποιον?
1: Πες τον
0: Αμολάκη.
1: Όχι, ρε, με τον αρχηγό του Πασόκ. Πώς τον
0: Ανδρουλάκη.
1: Για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία του Ανδρουλάκη και τέτοια.
0: Άκου τώρα εδώ να δεις. Και σε άλλο νέο να σου πω ότι σήκωσαν το Champions League γυναικών στην Ασία και έκαναν, είδανε λέει τον Kim Jong-un και έκαναν λέει σαν τρελές. Έβαλαν τα κλάματα, χοροπήδαγαν από τη χαρά τους.
1: Έτσι κάνουν και εκεί.
0: Άκου εδώ τώρα να δεις. Να σηκώνουν οι γυναίκες στο Champions League στη χώρα τους και να κάνουν σαν τρελές επειδή είδαν τον Kim Jong-un.
1: Βέβαια, χοροπηδάνε και βαράνε.
0: Σταμάτα ρε, Νίκο, μου κάνεις αναπαράσταση.
1: Έτσι κάνουμε.
0: Τι να πω ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα αυτόν τον άνθρωπο τι παθαίνουν εκεί πέρα. Πραγματικά.
1: Τον αγαπάνε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, μια και λέω για γυναίκες όμως, παιδιά, ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι αξέχαστο και είναι lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για τον χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν στο lateagain.gr. Αν θέλεις και εσύ να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει μια δωρεοπιταγή 50 ευρώ, στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 10 22, γράφεις Late Again και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Η στοίχημα ανεπίσημος υποστηριχτής του Μουντιάλ του 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 μπαίνει σε μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Παγκόσμιο 2026. Το γράφεις P-A-G-K-O. Έτσι το γράφεις.
0: Τι ωραία που τα λες.
1: Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνο. Τα λέω καλά, τα λέω μόνο.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε για αυτό το ημέριο. Πάμε σε break και επιστρέφουμε γιατί το επόμενο έρχεται με νέα για τον καιρό. Ο Σάκης, τι γίνεται.
1: Έστειλε.
0: Έστειλε καιρό.
1: Ναι.
0: Καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου. Έχουμε φάκελα τώρα το επόμενο ημέριο.
1: Ναι,
0: έχουμε και φάκελα.
1: Ναι.
0: Παιδικό τραγουδάκι.
1: Ναι.
0: Θα τα προλάβουμε, ρε Νικόλα.
1: Κάπου θα τα στριμώξουμε.
2: Πάμε σε και
3: παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
7: 5050
8: 1471
0: Ναι!
9: 1212
0: Μπράβο!
10: 1940
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
11: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Σφαίρα 102.2. Κάτι νέο έφτασε.
5: πρόσταση στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό, ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
14: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνε βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
15: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
17: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ.
18: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
19: Ναι, πάμε.
20: Πού θα πάμε?
21: Κρήτη.
19: Μήλο.
17: Κρήτη λέω κι εγώ.
19: Μήλο.
21: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
17: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
19: Ναι.
21: Πάει το ταμείο.
17: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
19: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
20: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
22: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
23: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
24: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο.
0: είναι μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
20: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
24: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
25: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
26: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και να πω και μια καλημέρα εκεί στο Οπερά που σταματάτε κάθε πρωί να πάρετε το πρωινό σας, να πάρετε το ωραίο σας το καφεδάκι. Ζαχαροπλαστή Οπερά στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, εκεί απέναντι, θα το δείτε δηλαδή μόλις φτάσετε. Και είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Μπορείτε να πάτε να πάρετε το καφεδάκι σας το ωραίο τώρα το πρωί, να σταματήσετε με άνετο πάρκινγκ, δηλαδή δεν χρειάζεται να διπλοπαρκάρετε και να κινδυνεύσετε να φάτε καμιά κλίση. Να πάρετε τα γλυκά σας στην τούρτα. Την τούρτα Λότου, τα ωραία τα παγωτίνια τώρα που εντάξει τώρα στο παγωτό είναι νούμερο ένα το Οπερά. Για να δώσουμε μια τούρτα και σήμερα, τώρα στέλνετε μήνυμα Οπερά και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936101022, Οπερά και το ονοματεπώνυμό σας. Ήρθε η ώρα να παίξουμε τους φακέλους, ήρθε η ώρα να δώσουμε 650 ευρώ μετρητά.
1: Πόσα?
0: 650 ευρώ μετρητά.
1: Γιατί 650?
0: 600, γιατί έτσι το αποφάσισα εγώ.
1: Παναγίδη,
0: εγώ δεν είμαι. Μόνο εγώ δεν σου είχα απομείνει.
1: Ναι,
0: σαν παρουσιαστή.
1: Αλήθεια είναι.
0: Τελειώσαμε. Ναι. Άρα πήγαινε με τα νερά μου, μη φύγω κι εγώ. Και δεν έχει παρουσιαστεί μετά
1: γιατί,
0: για το πρωινό.
1: Εσύ, γιατί έδωσε ένα 50 παραπάνω τώρα, τι φάνηκε.
0: Δεν έδωσε ένα 50, 150 έδωσα παραπάνω.
1: Από χθε.
0: Από χθε, για να μην φανούμε τσίπηδε. Κατάλαβε.
1: Τέλεια, του ξεγελάσαμε.
0: 2-11-7-7-9-31. Πάμε να πέφτουν τα σήματα.
2: Ούτο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Έτσι κι αλλιώ δεν είναι ότι έμεινε. Ένα μήνα, ούτε ένα μήνα. 27 μέρε μείνανε για του φακέλου. Τέλο μετά. Φεύγουμε για Ρόδο.
1: Ναι. Γιατί στη Ρόδο θα παίζουμε.
0: Όχι, δεν παίζουμε φακέλους στη Ρόδο. Δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Λοιπόν, για πάμε να σηκώσουμε την τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τώρα καταλαβαίνω το Γρηγόρη τι τραβάει. Καλημέρα.
1: Γιατί δεν μιλάτε.
0: Γι' αυτό ο άνθρωπος τα τίναξε τα πέταλα. Με τόσες καλημέρες λογικό είναι. Καλημέρα, λέω.
1: Περίμενε, δεν χτυπάει. 2-11-7-0-7-9-31.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Μπορείς να μην γελάς γιατί εγώ κρεβρίζομαι τώρα. Καλημέρα. Μα μιλήστε κύριε μου, κυρία μου, ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κοπάνα το μία, πας και πάρει μπρος.
1: Ναι, Νίκο, κάτι έχεις κάνει. Κάτι έχεις κάνει.
0: Δεν γίνεται. Ορίστε, χτυπάει το. Περίμενε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Εδέ είσαι ο Πανάγαθος.
1: Άμα χτυπάει, πώς κάνει.
0: Πώς σας λένε.
4: Αριάδνη.
0: Αριάδνη. Τι ωραίο όνομα που έχεις, ρε Αριάδνη μου. Έχεις το όνομα που έδωσα στη βαφτιστήρα μου και μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Εσύ το έδωσες.
0: Εγώ το έδωσα. Εγώ ήμουν ο νός. Ό,τι έλεγα εγώ θα ήσυχα μου και μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Εσύ το έδωσες.
0: Εγώ το έδωσα, εγώ ήμουν ο νός. Ό,τι έλεγα εγώ θα ίσχυε, δεν κατάλαβα.

0: Όχι, όχι, δεν θα γίνει και να μου σπάσουν τα δικά μου τα νεύρα εδώ πέρα. Μαρενίκο, φταίει το τηλέφωνο. Φταίει εκεί πέρα κάτι, φταίει. Δεν γίνεται να έχει πρόβλημα.
1: Έχετε καταλάβει. Η διαδικασία φταίει, δεν φταίει κανένα τηλέφωνο.
0: Ποια διαδικασία? Α, ωραία, άστο. Ναι. Ναι. Ναι. Νίκο, δεν είναι καλά τα νεύρα.
1: Μα βλέπεις.
0: Μήπως το καλώδιο έχει κουνηθεί,
1: ρε. Τι είναι το καλώδιο, μωρέ. Τηλέφωνο είναι. Τι θες να σου κάνει?
0: Είναι νεκρό τώρα. Α, τώρα εντάξει.
1: Μίλα.
0: Δουλεύει. Περίμενε. 2-11-7-7-9-31-1. Φύγαμε, έλα.
1: Καλημέρα, πάει. Μαράκι μου. Μας ακούει η Μαρία Εντονά.
0: Α, μαράκι μου, τι τραβάω εδώ μέσα. Καλημέρα.
1: Μιλάτε.
0: Καλημέρα. Θα παίξω εγώ, μαλάκα, στο τέλος. Λοιπόν, έλα, διαλέγω.
1: Σηκώνω μια. Είναι και κάποιο άλλο στο 932 που παίρνει.
0: Για να δούμε. Ο Πονηρός. Έλα, Πονηρούλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πονηρούλα είναι, βλέπεις.
1: Να την Πονηρούλα.
2: Όποιο παρακολουθεί, ξέρει.
0: Έτσι. Πώς σε λένε?
1: Και λες που θα πάει να τις κουράσω. Κάτσε, παίρνω εγώ.
0: Έτσι, ακριβώς. Η Λιάνα μου, από ποια περιοχή μας καλείς?
3: Από Πειραιά.
0: Από Πειραιά, έχεις ξαναπαίξει?
3: Όχι, είναι πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά βγαίνεις στον αέρα?
3: Όχι, έχω ξαναπαίξει πριν από χρόνια πριν την Bomb.
0: Κέρδισες?
3: Είχα κερδίσει 100 ευρώ.
0: 100 ευρώ, τα πήρες?
3: Τα πήρα, βέβαια.
0: Τα φαγές?
3: Όλα.
0: Έλα, ρε Λιάνα.
1: Τι σε κούρασε, γιατί έπαιρνε το 32 και δεν έπαιρνε το 31?
0: Γιατί λες το 31 είναι για πέτα μας, πάρω το 32 μας και δάσου πριμέρα.
3: Αφού είδα ότι δεν βγάζει.
0: Βέβαια, και καλά έκανες.
1: Αφού εμείς δεν σηκώνουμε το 32 για το παιχνίδι.
0: Σου λέει θα το δοκιμάσω.
3: Θα το δοκιμάσω.
0: Κοίτσε κάτσε.
3: Ορίστε.
1: Να, και θα τα πάρει τώρα.
0: Λοιπόν, θα τα πάει. 650 ευρώ διεκδικείς, Ιλιάνα.
3: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Ο φάκελος με τα λουλούδια, με τα σουβλάκια, με τον κεραυνό, με τη βούλα, το μουστάκι, την αγελάδα, το ούφο, το στόχο και ο ροζ.
3: Ωραία, λουλούδια, βούλα, ούφο.
0: Λουλούδια, ξέρει και τι θέλει, Ιλιάνα. Λουλούδια, βούλα και UFO. Αφήνω τους υπόλοιπους κάτω και ξεκινάω με το φάκελο με τα λουλούδια που τον διάλεξες πρώτο. Είσαι live στο Instagram που ανοίγω τους φακέλους?
3: Όχι, αλλά σου έχω εμπιστοσύνη.
0: Ωραία. Είναι εδώ το live ανοιχτό έτσι κι αλλιώς, βλέπει ο κόσμος. Και ξεκινάω με τον φάκελο με τα λουλούδια που κρύβει μέσα το νούμερο 0. Ανοίγοντας το νούμερο 0, έχεις να ξέρεις τους περισσότερους συνδυασμούς που μπορεί να έχεις.
3: Μακάρι, παιδιά.
0: Συνεχίζουμε με τις βούλες που τον διάλεξες δεύτερο, το φάκελο με τις βούλες. Κρύβει μέσα το νούμερο 3, Ηλιάνα.
3: Αν
0: ο φάκελος με το UFO κρύβει μέσα τον αριθμό 4, τότε 650 ευρώ ζεστά και μετρητά μπαίνουν στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Και ο φάκελος με το UFO κρύβει μέσα το νούμερο

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει Cock. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rose ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Ταξιδεύεις και σε ταλαιπωρεί η ναυτία? Το Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου κι αν πας.
0: Σάκης Αρναούτογλου είναι εδώ, η μοναδική εκπομπή που έχει τον δικό της έτσι μετεογνώστη να μας λέει από ποια πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεται και να μας ενημερώνει για τα νέα για τον καιρό.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Μέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 3 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός παραμένει καλός με ηλιοφάνεια, πολύ λίγα σύννεφα στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα πνέουν γενικά εξασθενημένη, θαλάσσια άβρα θα επικρατεί μόνο στα παράκτια και θα δροσίζει λίγο περισσότερο από ό,τι στο εσωτερικό, που η υδράγειος θα φτάσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και η 5η 4 Ιουνίου θα κυλήσει ανάλογα με λίγο περισσότερα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα στις ορεινές ή μειορεινές περιοχές. Δεν αναμένεται κάποια αλλαγή στους ανέμους και η θερμοκρασία θα παραμείνει αμετάβλητη. Η Παρασκευή 5 Ιουνίου δείχνει να έχει λίγο περισσότερη αστάθεια, με αποτέλεσμα για κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες να είναι αυτές πιθανές το μεσημέρι και το απόγευμα σε αρκετές περιοχές Αττικής και κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μια μικρή μόνο πτώση, ενώ και το Σάββατο θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα και αυτά κυρίως στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα πολύ τοπικές μπόρες να εκδοθούν στις πολύ ορεινές περιοχές. Και η θερμοκρασία στα επίπεδα της Παρασκευής, δηλαδή κοντά στους 27 βαθμούς με 28 αργά το μεσημέρι. Τώρα, η Κυριακή δείχνει να κυλά με ήλιο. Θα έχουμε εξασθενημένους ανέμους και τη θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Θα ξεπεράσει ο υδράγειος και τους 30 με 31 βαθμούς πολύ τοπικά. Ενώ τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, φαίνεται να έχουμε αρκετή ζέστη, με τον υδράγειο να πλησιάζει και τους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόλο που θα το γυρίσει σε ένα βοριαδάκι, το οποίο θα ρίξει την σχετική υγρασία κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και μαζί μας η Seneca Medical Group που συνεχίζει να μας εκπλήσει ευχάριστα. Έχουμε πει ότι όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα για φυσικά και μόνιμα αποτελέσματα. Όπως σας πούμε και ο φίλος του Γρηγόρη, ο Θοδωρής εδώ. Το Σάββατο 13 Ιουνίου η Seneca διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Seneca. Οπότε μπείτε στο site senecamd.com, δηλώστε τώρα συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Λοιπόν, φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι και ο Θεός μαζί μας. 2-11-7-7-9-31 είναι το τηλέφωνο. Ελπίζουμε να ακούσουμε μια παιδική φωνή.
1: Περίμενε, χτυπάει.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποιοι είστε ρε παιδιά?
2: Είμαι ο Μάνος και εγώ είμαι η Κάλλα.
0: Ο Μάνος και η Κάλλα.
2: Ναι.
0: Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω, ε?
2: Όχι.
0: Ποτέ, πρώτη φορά?
2: Ναι.
0: Μπράβο ρε παιδιά, από ποια περιοχή μας καλείτε?
2: Από την Κρήτη.
0: Από ποια περιοχή της Κρήτης?
2: Από το Ηράκλειο.
0: Από το Ηράκλειο. Και πόσο χρονών είστε?
2: Εγώ είμαι 10. Εγώ είμαι 8.
3: 11.
0: 11. Άρα ο Μάνος είναι 11 και η Κάλλα 8.
2: Όχι.
0: Εγώ είμαι 10. Ναι, δεν σας βλέπω.
4: Όχι, ρε Παναγή.
0: Άρα η Κάλλα είναι 11 και ο Μάνος 8.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Και ετοιμάστε να πάτε σχολείο?
2: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μετράτε αντίστροφα να τελειώνετε, να κάτσετε σπίτι, να ξεκουραστείτε?
2: Ναι.
0: Μπράβο, ρε παιδιά. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Και ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
2: Το Φέρτο,
0: του Ακύλα, ε.
2: Ναι.
0: Τι έχει γίνει με αυτό το τραγούδι με τα παιδιά και εμένα? Ο γιος μου είναι 6 και το τραγουδάει κάθε μέρα, να ξέρετε.
4: Φέρτο μου, φέρτο.
0: Λοιπόν, ναι, και θέλω τώρα παιδιά να σας ακούσουν από το Λασίθι μέχρι το Ηράκλειο, μέχρι τα Χανιά, μέχρι τις Μοίρες επάνω με τη φωνή σας. Γιατί βλέπω να έρχεται πίσω από τον Ψιλωρίτη, γιατί έχει κατέβει στην Κρήτη να κάνει τα μπάνια του εκεί στο Ηράκλειο. Ένας κύριος ο οποίος φοράει το μαγιό του, φοράει και καπέλο, φοράει και αντιλιακό, φοράει και μπλούζα αντιλιακή με αντιλιακή προστασία, φοράει και τις αγιονάρες. Του έχει και μία βάρκα, έχει και ένα κανό. Έχει και τι δεν έχει? Ποιος είναι, παιδιά?
2: Ο Καπιτάνιος.
0: Θέλω λίγο πιο δυνατά και λίγο πιο συγχρονισμένα.
2: Ο Καπιτάνιος.
0: Ναι.
5: Είσαστε έτοιμοι?
0: Μάλιστα, καπετάνιο.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, ακούσαμε και ένα δεύτερο τραγούδι, γιατί είχαμε ιατρικό ανακοινωθέν. Αλλά ποιους σας έχω εγώ εδώ στην τηλεφωνική
1: σειρά. Ποιους έχεις?
0: Στις δύο τηλεφωνικές. Στη μία τηλεφωνική γραμμή έχω το Μωρούλι.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα.
0: Και στην
1: εγώ
0: άλλη τηλεφωνική.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, εσύ είσαι το Μωρούλι.
2: Και στην άλλη
1: τηλεφωνική.
0: Και στην άλλη τηλεφωνική γραμμή έχω το άλλο Μωρούλι.
2: Τι γίνεται, τι κάνετε, καλημέρα, παιδιά.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τα καταφέραμε.
0: Τα καταφέρατε.
1: Είναι εδώ και ο γιατρός μου θέλει περπατήστε, χαμός.
0: Κάτσε, να τις περίμενε, γιατί δεν έχω πει τίποτα. Έχω πει ότι ένα θέμα υγείας θα κρατάει τον Γρηγόρη μας έτσι λίγο μακριά.
2: Μ' αρέσει που μιλάτε όλοι εσείς και δεν μιλάω εγώ που είμαι εδώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Μην μιλάς, Γρηγόρη μου, κάτσε εσύ καλά εκεί.
3: Μην είστε στο ίδιο σημείο, μην το ξαναπώ, ε.
1: Δεν είμαι στο ίδιο σημείο, έχω ένα τοίχο.
0: Α, ωραία, να, ωραία.
3: Τέλεια.
0: Ωραία.
1: Έχω την κουρτίνα.
3: Τέλεια.
0: Έλα, για μιλήστε. Η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει πολλά μηνύματα, Γρηγόρη, και ρωτάνε πώς είναι ο Γρηγόρης, τι έχει ο Γρηγόρης.
2: Καλημέρα, καλημέρα να πω, γιατί έχουν έρθει και σε μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή νιώθω και λίγο έτσι άσχημα που δεν είμαι εκεί, το εννοώ, γιατί ξέρεις τι. Έπαθα κολικό νεφρού προχθές το βράδυ. Τον προχθέ τη Δευτέρα το μεσημέρι. Mm-hmm. Γιατί έχω χάσει και τις μέρες σήμερα που ήταν με την καθαρά Δευτέρα. Ένα από τα πιο νομίζω τύπονα. Από τα πιο
0: τύπονα πράγματα. Ναι.
2: Ναι. Είπα καθαρά Δευτέρα, είπα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το Αγίου Πνεύματος. Έπαθα κολικό νεφρό που θεωρώ ότι είναι από τα πιο τύπονα πράγματα που έχω πάθει στα 52 μου χρόνια. Δεν έχω ξανά νιώσει τέτοιο πόνο. Αλλά ήρθαμε εδώ στο νοσοκομείο, περιμέναμε μήπως και πέσει. Με τα ούρα, τελικά δεν σταμάτησε σε ένα σημείο που δεν πονούσε. Από την τρέλα τη δικιά μου, χθες πήγα κανένα γύρισμα για το tonight. Μου λένε, αφού δεν πονάω, λέω θα πάω. Και ίσως κάνει καλό και το περπάτημα. Και τελικά, δόξα τω Θεώ, έκανε καλό αυτό το ότι σηκώθηκε και λίγο περπάτησε, γιατί έπεσε από τη φαίνεται η πέτρα χθες, κάποια στιγμή. Και σήμερα είμαι καλά και πήγα να κάνω μια μαγνητική και έδειξε ότι έχει φύγει.
0: Γρηγόρη,
2: όλα καλά.
0: Ο κολικός νεφρού είναι η πέτρα στα νεφρά.
2: Ναι.
0: Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Τώρα κατάλαβα. Εσείς θα ξεκινήσετε να ρωτάτε το Γρηγόρη.
2: Παναγή, σοβαρά το λένε τώρα οι γιατροί, δεν το λέω εγώ. Ναι. Ότι πραγματικά ο πόνος λέει αγγίζει τον πόνο της γένας. Δηλαδή δεν είναι κοιμό, δεν ξέρω, δεν έχω γεννηθεί.
0: Δηλαδή περίμενε τώρα, επειδή έχουμε περάσει και δύο εγκολπώματα, είναι χειρότερος ο πόνος από τα εγκολπώματα.
2: Είναι τα εγκολπώματα, τίποτα. Σου λέω έπεσε κάτι στο πάτωμα. Ήταν, ναι. Αφού περίμενα να. Λέω κάτι θα βγάλω. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν.
0: Κάτι έχω σοβαρό.
2: Όχι σοβαρό. Ο πόνος είναι τόσο μεγάλος που τρελαίνεστε, ας πούμε, πραγματικά. Οι γιατροί σου λέει τον παρομοιάζουν με τον πόνο της γέννας, πραγματικά. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Πρώτο Θεό, θα είμαστε αύριο κοντά σου. Συγγνώμη, σε αφήσαμε εκεί μόνο.
0: Δεν πειράζει, Γρηγόρη μου, τι λες τώρα. Δεν πειράζει και νομίζω έχω καλό μια πέντε ενημέρωση ότι αύριο είναι και ο Γιώργος εδώ.
2: Ναι,
1: αύριο
2: μιλήσαμε χθες και ταξιδεύει πρώτο Θεό. Ο Γιώργος από Μαϊάμι ήταν. Στο Μαϊάμι ήταν για τη γνωστή.
0: Πήγαινε να επισκεφτεί το Σταύρο.
2: Πήγαινε να επισκεφτεί το Σταύρο, ναι, συγγνώμη, γιατί δεν κολλάει το μυαλό μου εδώ που είμαι. Μου έχουν πάρει και πολλά έτσι για να ηρεμήσω εδώ. Μου δώσαν οι άνθρωποι για να είμαι έτοιμος. Πώς το λένε, γυρνάει, ήταν πήγε στο Σταύρο και γυρνάει. Και πρώτο Θεός σήμερα θα είναι εδώ, αύριο κάποια στιγμή θα είναι εδώ.
0: Μάλιστα. Ωραία, άντε, κάναμε ένα σέρβις, Γρηγόρη, γύρνα τώρα, τελειώσαμε.
2: Εντάξει, εγώ σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, όλο τον κόσμο, γιατί κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, αλλά όταν κάνει 15 χρόνια μια πρωινή εκπομπή, ουσιαστικά είσαι μια οικογένεια. Και αυτό το πράγμα δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ο κόσμος ταυτίζεται και με συγκινεί αυτό. Γι' αυτό και πολλές φορές, ακόμη και αν έχω λίγο πυρετό, λέω θα πάω και δεν πειράζει. Γιατί είναι άνθρωποι φίλοι που μας έχουν.
1: Όταν τόσο λέμε πολύ... λίγο πυρετό, εννοεί 36 και 7.
2: Ναι, έχουν συνδυάσει τόσο πολύ τη μέρα τους με όλους μας. Και είναι τόσο συγκινητικό όταν δεν μας ακούνε. Νιώθουν, ρε παιδί μου, ότι κάποιο μέλος της οικογένειάς τους ή της παρέας τους έχει πάθει κάτι. Και είναι τόσα τα μηνύματα που, Γρηγόρη, αν είστε καλά, δεν μπορούμε χωρίς το πρωινό και οτιδήποτε άλλο. Που, φίλε, είναι φανταστικό αυτό που συμβαίνει. Αν φανταστείς ότι κάποια παιδιά που ήταν 10 χρονών γίνανε 25, κάποιοι που ήταν 20 παντρευτήκανε και κάνανε παιδιά και 35, κάποιοι που ήταν 8 γίνανε 23. Και φαντάσου όλο αυτό το περάσαμε μαζί. Και 15 χρόνια φανατικοί στο ραδιόφωνο. Φαντάζομαι πως νιώθουν για κάποιους που εμείς δεν τους ξέρουμε, αλλά εύχομαι να τους δούμε στο πάρτι που θα γίνει το Σεπτέμβριο. Αν τους δούμε όλους από κοντά, που πρώτη φορά θα κάνουμε πάρτι τα 15 χρόνια. Σας φιλώ.
0: Φιλάκια, Γρηγόρη μου, εσύ δεν ένιωσες. Έλα, Νανσουλή μου.
1: Τα δικά μας τώρα.
0: Ναι, για πες.
1: Είναι η ώρα να πεις τα ζώδια.
0: Ήρθε η ώρα να πω τα ζώδια.
3: Όχι, παιδιά, δεν είναι. Δεν έχουμε επικίνηση, δεν έχουμε πει τίποτα.
0: Δεν πειράζει, ας την κινήσει τώρα. Έχει κίνηση στην Εθνική Οδό και στην Κηφισίας. Γεια σας.
3: Μα δεν είσαι έτοιμος για τη ζώδια, ρε Παναγή τώρα.
1: Δεν είσαι έτοιμος, όταν θα είσαι πάρε με.
0: Νάνση.
1: Να σου
0: πω, μήπως δεν τα πεις εσύ.
1: Όχι βέβαια.
0: Έλα ρε Νάντση, γιατί.
1: Όχι βέβαια. Έτσι, παρακαλάνε για τη στήλη μου.
0: Παρακαλάνε.
1: Παρακαλάνε για τη στήλη μου.
3: Τι ζώδιο είναι η Πετρούλα τώρα.
1: Είναι διδυμάκι.
3: Είναι διδυμάκι.
0: Βγάλε και τον οροσκόπο.
1: Είναι δίδυμος. Δεν ξέρω τι ώρα έγινε η εξαγωγή.
0: Να σου πω.
1: Έγινε στο στούντιο χθες, Καλούδη.
0: Δεν μπορούμε δηλαδή να μου τη φέρει την Πετρούλα.
3: Ναι, να κάνουμε κάτι, ένα βραχιολάκι.
1: Ήταν 2 χιλιοστά. Πού να τη βρω.
0: 2 χιλιοστά, 2 χιλιοστά. Είναι μαργαριτάρι αυτό, δεν είναι Πετρούλα.
1: Αυτό δεν είναι.
3: Αυτή την Πετρούλα την πετάξουμε στην άμμο, εκεί στη Ρόδο.
1: Την Πετρούλα.

0: Γνωρίζατε ότι με μια απλή καθημερινή συνήθεια όπως η ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες μπορούμε να κάνουμε τεράστια διαφορά για το περιβάλλον? Κι όμως ναι, πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες? Με τέσσερα απλά βήματα. Διαχωρίζουμε καθημερινά συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο από τα υπόλοιπα σκουπίδια. Αδειάζουμε τις συσκευασίες από τυχόν υπολείμματα, διπλώνουμε τις μεγάλες χάρτινες συσκευασίες και πετάμε τα υλικά συσκευασίες χύμα στους μπλε κάδους και όχι μέσα σε δεμένη σακούλα. Και δεν ξεχνάμε, δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής.
1: Χάλεσε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή πιο γρήγορη και απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με την επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, και δεσμευμένη να είναι, να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr.
0: Και κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει. Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Με Κατερίνα Λιόλιου θα τα πάμε σήμερα και θα τα πάμε και λίγο πιο γρήγορα γιατί έχει πάει και 27. Ξεκινάω με τον Κριό. Η ερωτική σας διάθεση θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τις βαθύτερες ανάγκες σας και θα έχετε σημαντική εξέλιξη. Δώστε έμφαση στις υποχρεώσεις που έχετε αμελήσει τώρα τελευταία. Αξιοποιήστε την υπομονή που διαθέτετε και κάντε το ανάλογο πλάνο στρατηγικής.
1: Ωραίο πράγμα το αβοκάντο.
0: Μια σταμάτα να τρως τώρα.
1: Όχι, δεν μιλάω.
0: Μιλάς.
1: Εντάξει, μια κουβέντα. Πόσο χρειώθηκε
0: το κάθε σ' αγαπώ. Να σου πω λίγο, θα βάλεις και τον οικιάστηκε ή δεν το σηκώνει ο εγωισμός σου?
1: Δεν έχω προβλήματα.
0: Και συνεχίζω με τους Σταύρους. Φανείτε προνοητικοί με την διαχείριση των εξόδων σας για να μην βρεθείτε σύντομα σε αδιέξοδο. Αποδεχτείτε τις επαγγελματικές προτάσεις που θα σας γίνουν και θα φέρουν καινούργιες προοπτικές. Δείξτε την εκτίμησή σας σε άτομα που την αξίζουν και όχι σε όλους.
1: Οι ασκετόπες έχουν ξεκινάνει, είναι τελική στο μπάσκετ, σήμερα.
0: Ναι. Δίδυμάκια, για το μόνο που σας κατηγορεί ο σύντροφός σας είναι βέβαιο ότι τον ενοχλεί. Κάτι δεν είπα καλά τώρα εδώ. Για το μόνο που σας κατηγορεί ο σύντροφός σας και είναι βέβαιο ότι τον ενοχλεί είναι οι ξαφνικές εναλλαγές στη διάθεσή σας. Κρατήστε στη σχέση σας μόνο ό,τι αρέσει και στους δυο σας και φροντίστε να αποτινάξετε πράγματα που δεν λειτουργούν πια.

καρκίνος. Όταν νιώθετε την πίεση της καθημερινότητας, επιστρατεύστε το χιούμορ σας που σας σώζει και στα πιο δύσκολα. Η ενέργεια που έχετε μπορεί να κάνει θαύματα στη διάθεσή σας. Κατοχυρώστε αυτά που σας ανήκουν και τα έχετε κερδίσει με την αξία σας. Από την Ανταλέωση να πούμε τα ζώδια της ημέρας.

0: πότε έφτασες εκεί πέρα με ένα τραγούδι, ρε Παναγή?
1: Το πάω γρήγορα.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει πάει και μισή. Δεν με πειλιάζει τι κάνει η αστρολόγα. Εδώ υπάρχουν αναμεταδότες που φεύγουν σε break και μισή. Έλα με το λογαριασμό, κουράστηκα, άλλαξε το ρημάδι.
0: Ναι, μα το λέει και πόσες φορές. Πάρτε το λογαριασμό και πέρα.
1: Κάντε μια συζήτηση, λιονταράκια, σε βάθος με τον εαυτό σας για να ανακαλύψετε τους βαθύτερους φόβους που εμποδίζουν την εξέλιξή σας. Ο ρομαντισμός και ο ερωτισμός θα σας ξεχυλίζουν, ενώ το ηθικό σας αναπτερώνεται και θα νιώθετε πως όλα πάνε καλά για εσάς. Πριν το ρεφρέν, συνεχίζω με τον Παρθένο. Δεν θα λείψουν οι εντάσεις στον οικογενειακό σας χώρο και θα έχετε αρκετές προστριβές. Και κάπως έτσι θα είναι το κλίμα και στα επαγγελματικά σας. Γι' αυτό μην κινηθείτε παρασκηνιακά, έτσι, για να δώσετε αφορμές. Αφορμές σε τρίτους να κάνουν σχόλια για το άτομό σας που δεν τα γουστάρουμε καθόλου αυτά. Θα περιμένω τώρα το ρεφρέν, γιατί είναι ο ζυγός, είναι το δικό μου ζώδιο και δεν θέλω να συμπίψει με το...

συνεχίζω με το ζυγό. Οι εντάσεις και οι παρεξηγήσεις θα είναι στο προσκήνιο. Όπα. Γι' αυτό φροντίστε να είστε εγκρατείς σε αυτά που θα πείτε ή σε όσα ακούσετε, ώστε η έλλειψη επικοινωνίας που θα είναι αισθητή να μην φέρει οριστική ρήξη με συνεργάτες. Ακούς Νίκο, για σένα λέει. Ή και φίλους ή ακόμα και τη σύντροφό σας.

0: Και συνεχίζω με το ζώδιο της αδελφής νοσοκόμας Νάνσης.
1: Μπήκε στο Σκορπιό.
0: Αδελφή, μ' ακούτε?
1: Ακούω, αδελφέ.
0: Κάτσε, περίμενε. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Αμάρε, θα μου λείψει το δωμάτιό μου εδώ.
0: Νάντσι, να σου πω. Εμένα ναι, εμένα όχι, απάντησέ μου. Γκρινιά.
1: Όχι πολύ.
0: Α, πάλι καλά.
1: Όχι πολύ.
0: Πάλι καλά.
1: Όχι πολύ. Ξέρετε, εδώ οι γιατροί, και να ευχαριστώ και τον κύριο Χαραμόγλη, τον γιατρό μας και την ομάδα του, αλλά και όλες οι νοσοκόμες, όλα τα κορίτσια εδώ, δεν έχω να σου πω. Εξαιρετικές όλες. Αγγελική, Ιωάννα, Μαρίνα, πραγματικά Ράνια, η εδώ πέρα, η χαμός.
0: Να πούμε σε ποιο νοσοκομείο είστε.
1: Ξέρω αν κάνουμε τα λέμε αυτά.
0: Καλά, εντάξει,
1: να μην το πάσουμε.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, σωστά, σωστά.
1: Δεν είμαστε εγώ, είστε πάνω μου.
0: Να σου στείλω κομμότρια, τι θες, πες μου.
1: Τριγωμότρια, μακιγιάζει.
0: Λοιπόν,
1: το λόγο.
0: Συνεχίζω με το Σκορπιό. Δεν υπάρχει λόγος να απογοητευτείτε, αφού δεν θα λείψουν οι ευκαιρίες, ούτε η στασιμότητα θα διαρκέσει για πάντα. Για να αλλάξουν τα κακώς κείμενα, Νάνση μου, απαιτείται και η βοήθειά σου. Γι' αυτό φρόντισε να μην είσαι επιθετική ή εριστική απέναντι στους άλλους.
1: Λες και μιλάει για άλλο ζώδιο είναι. Περιμένω να ακούσω και τον υδροχό, τον οροσκόπο.
2: Όχι, διάβασε και του...
0: Το Γρηγόρης μας, το ξερόφι της.
1: Για πάμε.
0: Αναδιοργανωθείτε και μην το βάλετε κάτω, γιατί τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμη.
1: Άντε, μπράβο.
0: Ίσως υπάρξει καθυστέρηση στα προγραμματισμένα σχέδια που έχετε κάνει με το σύντροφο ή με τη σύντροφό σας, και το ενδεχόμενο να μπλοκάρει η αισθητική σας ζωή χωρίς λόγο είναι πιθανό. Η αισθηματική σας, συγγνώμη, ζωή χωρίς λόγο.
1: Να μπλοκάρει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μπλοκ.
0: Υπάρχει μπλοκ, παιδιά. Εντάξει, μου λογικό. Τώρα μεγάλος αρχίζει βγάζει προβλήματα. Τώρα έτσι θα είσαι από εδώ και πέρα, μέσα έξω, να ξέρεις. Βάλε εκεί τα βιβλιάρια στη μασχάλη και τρέχα.
2: Έχει τα έξω έξω
1: σου πει. Αριθμό ασφάλισης
0: έγινε. Εγώ καιρός, οι βιαστικές αποφάσεις δεν ήταν ποτέ χρήσιμες ώστε να προβείτε σε αυτές τώρα. Αν
1: ακούς
0: είστε...
1: καλούδι, δεν είναι φάση για αποφάσει.
2: Δεν γίνεται, έχω πάρει αποφάσει.
1: Άσε ρε, έχεις πάρει αποφάσει.
2: Ναι, θα σε πάρω να σου τα πω.
0: Αν είστε απότομοι ή ψυχροί απέναντι στους άλλους, μόνοι σας κλείνετε πόρτες που στο μέλλον θα μπορούσαν να σας εγγυηθούν μια ευτυχισμένη ζωή γεμάτη ερωτισμό.
1: Ερωτισμό έχει ο καλούδι.
2: Έχω πολύ από αυτό.
1: Έχει. Να πω μια καλημέρα στο Βαγγέλη, στο Θάνο, στο Γιάννη, στην
2: μας,
1: Ειρήνη.
2: Γιατί ρε φίλε, γιατί.
1: Γιατί είναι εγώ και ρε καλή μου.
2: Άσε μας, Ρενάνση, ξέρουμε.
1: Αμάς
2: και...
1: με το μονοπόλιο.
2: Ρε φίλε.
0: Λοιπόν, πάω στον οροσκόπο σου, Νάντσι μου. Υδροχός, αποδεχτείτε τις προσκλήσεις που θα σας κάνουν για να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε.
1: Είδες που σου είπα εγώ ότι πρέπει να πάω στον οροσκόπο.
0: Και θα διαπιστώσετε πως η παρουσία σας κάθε άλλο παρά απαραίτητη θα περάσει.
1: Αχα, απαρατήρητη λέει.
0: Απαρατήρητη λέει, σωστά.
1: Εντάξει.
0: Ο ερωτισμός που έχετε...
1: Ναι.
0: Θα διαχέεται στο περιβάλλον σας.
1: Θα διαχέεται, θα πέφτει παντού.
0: Και θα λειτουργεί πάντα προς όφελός σας.
1: Μάλιστα. Είδες που σου είπα εγώ ότι ήταν καλύτερα να πάμε στον οροσκόπο, γιατί στο ζώδιο μάπα τα είδα τα πράγματα.
2: Α, τώρα που το λες.
0: Λοιπόν, και κλείνω με τα ψαράκια. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε.
1: Σωτήρι, τι ζώδιο είσαι? Για πες μας το ζώδιο του Σωτήρι.
0: Τι ζώδιο είναι?
1: Ψάρι.
0: Ψάρι. Ηρεμήστε και θα διαπιστώσετε πως δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Ούτε κινδυνεύετε από κάτι.
1: Δεν είναι όλα όπως φαίνεται, ούτε κινδυνεύετε από κάτι.
0: Όσοι δεν έχετε κάποια έτσι αισθηματική σχέση.
1: Ναι, η ελεύθερη.
0: Πρέπει να κρατήσετε χαρακτήρα ήρεμο και γλυκό. Αν θέλετε να σας πλησιάσουν άτομα που ενδιαφέρονται για εσάς.
1: Μάλιστα. Όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Νανσούλα μου, φιλάκια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει πάει και 37. Νίκο, φύγε σε break, σε παρακαλώ.
2: Ένα ρεφρέν θα ακούσουμε.
0: Ένα ρεφρέν.
1: Φιλάκια από το γιατρό.
0: Φιλάκια, γεια σου, Σωτήρι μου. Φιλάκια πολλά.

0: 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: παρέες που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

0: θυμίζει λίγο το πάρτι του Μίχα. Τι θυμήθηκα τώρα,
1: μάλλον. Άσε με ρε Παναγί.
0: Αυτό μου θύμισε τώρα λίγο.
1: Γίνεται χαμός, στέλνουν μηνύματα για τον κωδικό, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.

χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει κατά πραΐνη και αναπλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα, από κάψιμο, με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι, ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, με μη λιπαρή υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Tips. Βάλτε το και στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση

0: Ανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Λοιπόν, μια και λείπουν εδώ πέρα οι συνάδελφοι, οι συνοδοιπόροι, λέω να μην κάνουμε, να μην διαβάσουμε νέο δίλημα, αλλά πάμε να θυμηθούμε τι γίνεται όταν μας στέλνετε τα διλήμματα ζωής και εμείς εδώ καλούμαστε να τα αναλύσουμε. Το μήνυμα σήμερα έρχεται από τον Άλκη. Ο Άλκης είναι φρεσκοπαντρεμένος εδώ και έναν χρόνο με την κοπέλα του, τέλος πάντων. Μας είπε άμα δεν υπάρχει πρόβλημα να μην πούμε το όνομά της, κανένα πρόβλημα Άλκη μου. Είναι ένα χρόνο παντρεμένος με την κοπέλα του και ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι μην φανταστείτε, λέει, ένα χρόνο ήταν μαζί, στο χρόνο παντρεύτηκαν και είναι ένα χρόνο παντρεμένοι. Δηλαδή 2 χρόνια είναι μαζί στο σύνολο. Το θέμα είναι ότι η σύζυγός του πλέον, ο γυναικολόγος της, είναι ο πρώην σύντροφός της.
1: Α, ωραίο.
2: Τέσκος.
0: Και τις προάλλες, λέει, της εκμυστηρεύτηκα αυτό που αισθάνομαι και της είπα ότι να σου πω κάτι.
2: Κάτσε, τι αισθάνεται δηλαδή αυτός?
0: Το κρατάω, αλλά δεν μπορώ να μην
2: πολύ, θα σκάσει.
0: Ότι αυτό το πράγμα με ενοχλεί.
3: Ότι
0: πας και τσιτσιδώνεσαι στον πρώην σύντροφό σου που έχετε υπάρξει μαζί, έχετε κάνει έρωτα μαζί, έχετε κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι. Το ότι πας και χδίνεσαι και σε πιάνει και σε ψηλαφίζει και σε κουμπάει και σε κάνει και σε ράνει, με ενοχλεί. Και η απάντησή της ήταν ότι εμένα αυτός είναι ο γυναικολόγος μου, είναι πάρα πολύ προσωπικό πράγμα ο γυναικολόγος και δεν είμαι σε θέση και δεν θέλω και δεν είμαι έτοιμη να αλλάξω ακόμα γυναικολόγο. Και θέλω, λέει, να ξέρεις ότι σε περίπτωση, λέει, που κάνουμε εκεί παιδάκι, αυτός θα είναι ο γυναικολόγος μου. Δηλαδή, λέει, θα βρεθώ εγώ να γεννιέται το παιδί μου σε ένα χειρουργείο με τον πρώην σου μέσα.
3: Αυτά τα λύνουν πριν το γάμο.
0: Δεν τα λύσαμε, λέει, πριν το γάμο. Ίσως, λέει, αυτό να ήταν το λάθος μου. Αλλά δεν μπορούσα, λέει, είναι κάτι που με ενοχλεί, είναι κάτι, λέει, που με στεναχωρεί.
3: Νωρίς το θυμήθηκε κι αυτό.
0: Και ήθελα να το μοιραστώ, λέει, μαζί της. Εκείνη ανένδοτη. Με τίποτα.
3: Εντάξει, δεν μ' αρέσει εμένα τώρα αυτό. Καθόλου.
0: Τι από όλα δεν σ' αρέσει?
3: Καλά, τώρα μην με κάνετε να πάω τούμπα και να πω πόσο καταπληκτική είναι.
0: Όχι, θα πεις αυτό που πιστεύεις.
2: Αυτό είναι παρτοβάλτο για σένα τώρα.
3: Λοιπόν,
0: θα πεις αυτό που πραγματικά πιστεύεις.
3: Δεν θα το έκανα ποτέ.
0: Ποιο?
3: Θεωρώ ότι είναι λάθος όταν χωρίζεις με έναν άνθρωπο, πρέπει να πηγαίνεις τη ζωή σου παρακάτω, και αν δεν έχεις ένα παιδί το οποίο να σε ενώνει, κάποιους άλλους λόγους, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να σε ενώνει, οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ σημαντικοί και το δέχομαι.
0: Άρα συμφωνείς με τον Άλκη?
3: Ναι.
0: Α, ναι.
3: Ναι, συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ.
2: Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Αδώ.
0: Ναι.
2: Τι διαφορά έχει να το βλέπει από το να το...
1: Τι λέει, μα είσαι ηλίθιος?
2: Δηλαδή, τουλάχιστον τώρα απλά το βλέπει.
0: Να σου πω κάτι, περίμενε, Νάνση.
2: Sorry.
0: Αποκλείεται, επειδή δεν ξέρω, εμείς δεν έχουμε γυναικολόγους. Αποκλείεται να...
3: Και παθολόγος να ήτανε.
0: Άκουσε με, αλλά τώρα υπάρχει μια διαφορά. Έλα τώρα.
2: Άλλο σου δει τις αμυγδάλες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αποκλείεται η κοπέλα όντως να νιώθει εμπιστοσύνη με αυτόν τον άνθρωπο και γι' αυτό να μην θέλει να τον αλλάξει?
3: Νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει τελειώσει η σχέση τους, όποια σχέση είχαν.
0: Η ερωτική. Ναι.
3: Και από τη στιγμή που έχει προχωρήσει τη ζωή της παρακάτω και έχει παντρευτεί, είναι πολύ μεγάλο λάθος να πηγαίνει στον πρώην της στον γυναικολόγο.
0: Μόλι το πιστεύεις αυτό που λες, δεν το λες έτσι.
3: Ορκίζω να το πιστεύω.
2: Γελά από μέσα
3: της μέσα. Όχι, μου φαίνεται αδιανόητο, αλήθεια. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν θα ήθελα να.
0: Κάτσε, Νάντση, όμως ο γυναικολόγος, λέει, δεν τον αλλάζεις και εύκολα.
3: Σιγά ρε, Παναγιώτη, είναι ο γυναικολόγος. Στην εποχή μας πια που υπάρχουν υπέροχοι γυναικολόγοι παντού, τι δεν κατάλαβα.
2: Πηγαίνει στον γυναικολόγο που είναι ο πρώην της, αλλά ο γυναικολόγος ήταν πρώτα γυναικολόγος και έγινε πρώην της, ή ο πρώην της έγινε γυναικολόγος?
0: Όχι, τον γνώρισε σε επίσκεψή της.
2: Α, τον γνώρισε σαν γυναικολόγο, ναι, τα φτιάξανε.
0: Ακριβώς, και χωρίσανε. Ναι, και τώρα παντρεύτηκε. Και συνεχίζει να έχει τον ίδιο γυναικολόγο.
2: Αυτός παντρεύτηκε ο άλλος. Ο γυναικολόγος.
0: Όχι, είναι ελεύθερος, λέει.
3: Για δεν έχει να κάνει με το τι είναι ο άλλος και τι δεν είναι.
2: Τι
3: εσύ είναι, δεν πας στον πρώην σου να σε εξετάζει.
2: Για να ανοίξουμε λίγο τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ. 2-11-7-9-31
3: να δούμε. Γυναικολόγο.
2: Θα το δεχόταν.
0: Δεν αλλάζει, λέει, με τίποτα.
2: Εσύ να το δεχόσουν να πάει η Ελένη?
0: Όχι.
2: Εσύ, Γιώργο, η Κωνσταντίνα?
1: Ούτε καν.
0: Όχι.
2: Νίκο?
4: Όχι, όχι.
0: Εσύ, Γρηγόρη? Εσύ ζηλεύεις και αυτόν που έχει και τώρα που δεν είναι και πρώην της, να λες. Σωστά.
2: Δεν ξέρω αν θα
3: ζηλεύει. Δεν ξέρει.
4: Δεν ξέρει αν θα ζηλεύει.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα μου στον κύριο Κελάρη.
2: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Χαμηλώστε.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
2: Λίγο το ραδιόφωνο, χαμηλώστε. Κλείστε το ραδιόφωνο λίγο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας. Το όνομά σας.
5: Βασιλική.
2: Βασιλική, ποια είναι η άποψή σου για το θέμα.
5: Να αλλάξει γυναικολόγο.
0: Να
2: αλλάξει γυναικολόγο που είναι τώρα πόσα χρόνια εκεί πέρα.
0: Είναι αρκετά χρόνια.
2: Όλη τη ζωή.
5: Και τι πάει να πει αυτό.
2: Ότι του έχει εμπιστοσύνη, δεν αλλάζει γυναικολόγο έτσι εύκολα.
3: Έχει κάποιο πρόβλημα η κοπέλα και του έχει εμπιστοσύνη, τη έχει συμβεί κάτι.
0: Όχι, πολύ... δεν γράφει κάτι. Δεν γράφει
3: αν
0: κάτι.
3: Δεν τη έχει συμβεί κάτι το οποίο πραγματικά να το γνωρίζει αυτό και να είναι τόσο δύσκολο που υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
0: Του αιτιολογήθηκε ότι είναι, δεν μπορεί να το καταλάβει γιατί δεν το έχει βιώσει, αλλά το να αλλάξει γυναικολόγο είναι πολύ δύσκολο.
3: Σιγά το δύσκολο. Έχω αλλάξει 50.
5: Ναι, ναι, ναι. Σιγά. Πώς υπάρχουν, και είναι και η ειδικότητα περίεργη, δεν είναι.
0: Παιδιά, δε...
5: Φοριλά.
0: Σε αυτή την περίπτωση δεν θα ρωτήσει καν γιατί τον προτιμάει.
5: Έλατε.
0: Δηλαδή μπορεί να σου πει είναι πολύ σχολαστικός. Δηλαδή, ό,τι και να σου πει, έχει τελειώσει πάει. Έχει περάσει, λέει, από το μυαλό μου ότι μπορεί ακόμα να τρέχει κάτι ανάμεσά του. Και γι' αυτό
3: μπορεί ακόμα να τον αλλάζω. Το πιο πιθανό πιστεύω ότι είναι τον γουστάρι ακόμα.
2: Γιατί δεν πηγαίνει μαζί τη, κάθε φορά που πηγαίνει μαζί στο γυναικολόγο.
0: Έχει τύχει να πάω, λέει και εγώ. Περιμένω απ' έξω.
3: Ζωή θα ζει με αυτό το άνθρωπο.
0: Με ενόχληση λέει ακόμα περισσότερο το ότι εγώ ήμουν απ' έξω και αυτό ήταν μέσα με τη γυναίκα.
4: Όχι, να μπει μέσα και αυτό με φακό και τέτοια.
3: Κάτσε να δω κι εγώ τι είναι αυτό που βλέπει.
0: Τι βλέπουμε τώρα εδώ, δηλαδή. Δεν το βλέπει τόση ώρα. Παιδιά, εντάξει.
5: Μετά θα μείνει έγκυος η κοπέλα και θα ψάχνει το άλλος.
2: Πώς, εντάξει, έχει, τώρα υπάρχει.
4: Σωστό, σωστό. Υπάρχουν... Καλά τα λέει. Καλά, υπάρχει,
0: καλά, τα, λέει, καλά τα λέει.
4: Καλά τα λέει.
2: Μάλιστα, κοίταξε δίλημα που έτυχε ο άνθρωπος. Μα σου κάτσει όμως, μα σου κάτσει.
0: Για πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου. Να είστε καλά.
6: Καλημέρα.
2: Παρακαλώ, να και ένας άντρας.
6: Μα τι είναι αυτά που ακούω τώρα, είναι λογικά πράγματα.
0: Να τα.
6: Η φωνή της λογικής. Εκεί πέρα για να κάνει τη δουλειά της.
0: Τι εννοείται, δεν κατάλαβα ποια δουλειά.
4: Ποια είναι η δουλειά της, ποια είναι η δουλειά της.
6: Του γυναικολόγου.
0: Άρα εσείς δεν θα είχατε πρόβλημα δηλαδή να πήγαινε η σύζυγός σας στο γυναικολόγο αν ήταν ο πρώην σύντροφός της.
6: Παναγή.
0: Παρακαλώ.
6: Τι είναι αυτά που λες.
0: Αυτά που λέω είναι αυτά που ρωτάω. Δεν είναι
6: όποτε που λέει και ο άλλος. Αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή, επειδή άκουσα την προηγούμενη και ήταν πολύ χαλαρή.
0: Ναι.
6: Αν ο άντρας της πήγαινε κάθε μέρα σε ένα μαγαζί που είναι η πρώην του, δεν θα είχε πρόβλημα. Απλά για να ψωνίσει, όχι να κάνει κάτι άλλο.
2: Ήταν και σε φούρνο, δεν θα τον άφηνε.
6: Αγεια σου. Αγεια σου.
2: Άρα, να θέσουμε το όνομά σου, φίλε.
6: Μιχάλη
2: μου. Άρα, να θέσουμε ένα ζήτημα. Τώρα, εδώ ανοίγει ένα άλλο ζήτημα. Άρα, λοιπόν. Θεωρούμε ότι ανάλογα με τις σχέσεις μας, με το γάμο μας, με τις γυναίκες μας, με τους άντρες μας, μιλάω και για γυναίκες και για άντρες. Άρα λοιπόν νιώθουμε πάντα ότι η πρώην είναι μια μελλοντική απειλή για τους άντρες μας. Ξεκάθαρα.
4: Άρα
2: θεωρούμε ότι. Συγγνώμη, Νίκο, είναι σοβαρό αυτό που λέω τώρα. Πραγματικά ο κύριος ανοίγει ένα θέμα που δεν είναι πολύ μακριά. Άρα λοιπόν όλοι θεωρούμε ότι ο πρώην ή η πρώην. Ή μια πολύ καλή σχέση που πέρασε κάποτε ο δικός μας άνθρωπος πριν μας γνωρίσει είναι πάντα απειλή μέχρι το τέλος της ζωής
0: γιατί
2: μας.
0: Γιατί όμως να είναι απειλή.
3: Εγώ δεν
0: δηλαδή
3: θεωρώ ότι είναι απειλή. Εγώ θεωρώ
6: γιατί
3: ότι...
6: μόλις βρει ευκαιρία θα χωθεί.
0: Γιατί τον άφησε ή την άφησε να φύγει τότε.
6: Γιατί εκείνη τη στιγμή τα πράγματα τους φέρανε έτσι και χωρίσανε. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού ο κάθε ένας έχει τον πρώην.
3: Για όνομα, όχι, εγώ διαφωνώ.
0: Και εγώ διαφωνώ σε αυτό, νομίζω.
3: Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο άνθρωπός μας είναι απειλή, όχι ο πρώην ή μια καινούργια σχέση.
0: Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
2: Τώρα περίμενε, Παναγή, πες ότι...
6: Εννοείς, Νάνσο, ότι είναι πρόβλημα ότι και καλά θα σε φέρει σε αυτό το σημείο για να ξανασκεφτείς τον πρώην.
3: Όχι. Εγώ θεωρώ ότι αν εγώ είμαι το Γρηγόρη και ο Γρηγόρης κάνει σχέση με μια νέα κοπέλα. Δεν μου φταίει η νέα κοπέλα. Αν ο Γρηγόρης τα ξαναβρει με την πρώην του, δεν μου φταίει η πρώην του. Αυτό σημαίνει ότι εγώ με τον Γρηγόρη έχω ένα θέμα. Δεν μπορώ να κατηγορήσω σε καμία περίπτωση κανέναν εξωτερικό παράγοντα.
2: Ωραία, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά.
3: Φτάω σε μια σχέση.
2: Όχι.
3: Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Ναι, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Εγώ που ξέρετε ότι πηγαίνω 30 χρόνια, 25 χρόνια, 30 χρόνια. 20 χρόνια, 25 στην Ισιώτησα. Πάνω στην Πεντέρη, στην ταβέρνα. Και πηγαίνω εκεί πέρα, είναι το στέκι μου εκεί, εδώ στην Αθήνα από τότε που ήρθε είναι το στέκι μου. Και ποια είναι η δουλειά, μια πρώην μου εκεί.
3: Ναι.
2: Και είναι το στέκι μου, δεν πάω πουθενά άλλο ρε παιδί μου. Τι κάνουμε, θα μ' άφηνες να ξαναπάω. Θα πηγαίνω να τρώω.
3: Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να σου απογορεύσω.
2: Όταν λες, καταλαβαίνεις ενώ θα μ' άφηνες.
3: Οπουδήποτε.
2: Καταλαβαίνεις. Όταν σου έλεγα, σου έλεγα πάω στην Ισιώτησα να φάω, χωρίς εσένα. Που πηγαίνω πολλές φορές. Που πηγαίνω πολλές φορές και τρώω γιατί κλείνω ραντεβού. Πηγαίνω γιατί μιλάω.
3: Πρώτα απ' όλα πηγαίνουν άπειρες πρώην σου. Ένα είναι αυτό.
2: Άντε πάλι.
3: Και τώρα που μιλάμε. Δεύτερον, δεν μπορώ να ζω με αυτό το.
2: Αν δούλευε εκεί η κοπέλα σερβιτόρα,
3: δεν θα είχα πρόβλημα.
2: Δεν θα είχε πρόβλημα.
3: Δεν θα είχα πρόβλημα να σου πω γιατί.
2: Δεν το πιστεύω, εντάξει.
3: Δεν το πιστεύω. Δεν θα είχα πρόβλημα αν εσύ δεν μου έδινε το δικαίωμα.
2: Τι δικαίωμα να κάνω, να πω γυμνό.
4: Τι είναι το δικαίωμα, τι σημαίνει δικαίωμα.
3: Το δικαίωμα σημαίνει να με κάνει εμένα. Κοίταξε να δει. Εγώ θεωρώ ότι η άνθρωπο.
2: Αν θα πάω να φάω στην ισότητα μόνο μου, θα είχε πρόβλημα.
3: Ο άνθρωπό μα δίνει το δικαίωμα για να νιώσουμε ή να μην νιώσουμε κάτι. Αν εσύ με κάνει και αισθάνομαι άβολα όταν είναι μπροστά η κοπέλα, τότε ναι, θα έχω πρόβλημα. Αν με κάνεις και αισθάνομαι ότι εγώ είμαι η γυναίκα της ζωής σου, δεν με νοιάζει καθόλου.
2: Παναγή.
0: Εγώ πάλι πιστεύω ότι όλοι θα είχαμε πρόβλημα και μόνο που έρχεσαι σε επαφή με τον πρώην ή με την πρώην.
2: Μάλιστα, Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά.
2: Πάμε για ένα τελευταίο τηλεφώνημα, έτσι ρε παιδιά. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, είναι πρόβλημα το να πας. Το να υπάρχει μία πρώην, ένας πρώην κάπου στον ορίζοντα, από ό,τι φαίνεται υπάρχει πρόβλημα. Αυτό τώρα το πρόβλημα είναι των ανθρώπων αυτών που είχαν σχέση ή των ανθρώπων που δεν έχουν εμπιστοσύνη στον άνθρωπό τους. Γιατί ένας δεν έχει βγει αυτή τη στιγμή να πει εγώ έχω εμπιστοσύνη στον άνθρωπό μου. Και ό,τι και να μου πείτε.
4: Αυτό δεν έχει
3: βγει. Δεν θεωρώ ότι είναι
2: εμπιστοσύνη. Να τελειώσω λίγο πάνω στο Παναγί. Να τελειώσω λίγο.
0: Όχι, είσαι σύντροφό σου.
2: Σε βλέπω. Τελειώσω λίγο. Λοιπόν, γιατί δεν με αφήνει να τελειώσω, γι' αυτό λέω.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, κοίταξε
0: να αργείς όμως.
2: Αργώ εγώ πάντα. Ένας δεν έχει βγει να πει εγώ έχω τόσο εμπιστοσύνη στη γυναίκα μου ή μια γυναίκα να πει έχω τέτοια εμπιστοσύνη στον άντρα μου που όπου και να τον αφήσω να πάει με 40 γυμνές γυναίκες να μπει μέσα εμένα δεν θα με απατήσει. Υπάρχει αυτό το τηλεφώνημα όμως που να είναι
3: κουπανάς.
2: Υπάρχει αυτό το τηλεφώνημα όμως που να είναι πραγματικό. Αυτό θέλω να ακούσω και τόση ώρα δεν τα ακούω. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Παρακαλώ κύριε.
6: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά.
6: Εγώ είμαι της άποψης θα τη άρεσε αν είχα εγώ γιατρό και ήταν πρώην μου.
0: Απαντάτε με ερώτηση όμως τώρα. Εμείς ρωτάμε για εσάς πώς το βλέπετε.
2: Εντάξει, μια χαρά απαντάει ο άνθρωπος.
1: Ανδρολόγο.
6: Ανδρολόγο. Είναι πρώην μου. Και τον έχω 10 χρόνια. 20 χρόνια. Θα τη άρεσε.
2: Ναι. Το όνομά σου πώς είναι?
6: Νίκος.
2: Νίκο μου, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Αυτό το πράγμα δεν θα βρούμε. Πιστεύω ότι από τα 1000 τηλέφωνα, συγγνώμη, από τα 1000 τηλέφωνα δεν θα υπάρξει ίσως ένα να πει ότι έχω τόσια εμπιστοσύνη στον άντρα μου.
0: Μόλι εγώ τέτοια εμπιστοσύνη. Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνη.
2: Τι είναι?
0: Δεν θα φοβόμουν εγώ μην πάει να κάνει σεξ μαζί του. Δεν είναι ωραίο σαν. Δεν θα αισθάνομαι εγώ ωραία να είναι στον ίδιο χώρο και να την εξετάζει ο πρώην.
2: Γιατί?
0: Δεν είναι θέμα μην κάνει έρωτα μαζί του. Δεν σκέφτομαι αυτό
4: εγώ. Είναι ένα λαμπρό γιατρό.
2: Τώρα θα σου πω και κάτι άλλο.
6: Εμπιστοσύνη στη γυναίκα μου έχω.
0: Μα δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης για μένα αυτό.
2: Νίκο, θα σου πω μια κουβέντα. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι έχουν πάει από ζευγάρια, έχουν πάει με κάποιους που ούτε καν έχουμε φανταστεί και τους έχουμε πολύ κοντά μας?
6: Ναι.
2: Λέω μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή τη στιγμή και όποιος κατάλαβε. Δηλαδή, ένα ζευγάρι είναι, παιδί μου, ο Μπάμπης με τον Γιώργο, ο Μπάμπης με τη Μαρία. Δεν ξέρει ποτέ ο Μπάμπης με ποιους πήγε η Μαρία, που μπορεί να είναι πολύ στον κοντινό του κύκλο. Στο πολύ, να τους βλέπει σχεδόν και μια φορά την εβδομάδα και δύο, να μην έχει πει ποτέ η Μαρία ότι έχει πάει με αυτούς. Ο Μπάμπης όταν είναι με αυτούς να είναι μέσα στην καλή χαρά γιατί δεν ξέρει ότι πήγε. Όπως και η Μαρία. Δεν ξέρει ο Μπάμπης τι έκανε με κάποιες από το. Όχι κρυφά, δεν το λέω κρυφά. Παλαιότερα πριν γνωριστούν σε σχέσεις. Δεν μιλάω, κατάλαβες, εννοώ. Όχι το να πατάει. Ότι είχαν πριν γνωριστούν.
0: Δεν τον διακόπτετε, κυρία μου. Ποιος είστε να τον διακόψετε τώρα? Δεν τον διακόπτουμε εμείς τόσα χρόνια.
2: Ναι, πείτε, κύριε.
6: Έχω παράδειγμα. Είμαι παντρεμένος 14 χρόνια. Με την γυναίκα που είμαι τώρα είμαι 14 χρόνια. Ωραία. Ο πρώην της, που τον ξέρω, δούλευε στο ίδιο μαγαζί για 2 χρόνια μαζί της.
2: Ναι.
6: Την ίδια ώρα, στην ίδια βάρδια, κάθε πρωί.
2: Είχες πρόβλημα?
6: Αμένα πήγαινα και του μίλαγα κιόλα.
2: Μάλιστα.
6: Γιατί τον ξέρω, ξέρω ότι ήταν πρώην, αυτός με γνώρισε στην πορεία.
0: Έχει προχωρήσει ο συγκεκριμένος κύριος, έχει κάνει παιδιά, οικογένεια?
6: Όχι, τίποτα.
0: Τίποτα.
2: Μάλιστα.
6: Βέβαια, έχω ένα στυλ και έναν τρόπο που μόνο που τον κοίταξα
0: Του κόψε τα ποδάρια να πούμε.
3: Μα ακούτε τι λέτε ρε παιδιά. Κοιτάτε τους άλλους. Κοιτάς τον τύπο αυτόν. Δηλαδή δεν σκεφτόμαστε ότι ο άνθρωπός μας την κάνει και όχι ο άλλος ο τύπος.
7: Δεν το κοίταγα τι κάνει και πως είναι. Εγώ απλά έμπαινα μέσα στο μαγαζί, μίλαγα στη γυναίκα μου, κοίταγα τη γυναίκα μου και κανένα δυο φορές που κοίταξα τον έβλεπα και κοίταγε λοκτά. Την τρίτη απλά τον κοίταξα μία φορά και κόψε τα πολλά πολλά.
3: Πάντως εγώ θεωρώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο άνθρωπός μας είναι αυτός που μας δίνει το δικαίωμα και όχι ο ξένος.
7: Όχι, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι δημοκρατική χούντα. Η γυναίκα είναι δικιά μου, είναι μαζί μου, τέλος. Μην κοιτάς ρε φίλε, είσαι πρώην, τέλος, τελείωσε, φεύγεις.
0: Nice.
7: Δεν κάνεις κάτι, δεν έχεις πολλά πολλά με την πρώην σου.
2: Σας προχωρήσω τα μηνύματα του Γιώργου.
7: Προχωρήσει, φεύγει. Για να μην σε
0: διώξω. Ναι, ναι, ήρεμα, Τζακ.
2: Ηρέμησε.
0: Ηρέμα,
2: σιγά-σιγά, παιδί μου, τώρα.
8: Πάμε σε ρέι και φάμαστε.
9: Σφαίρα 96,6.
10: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
9: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
12: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
13: Χαχαχα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
10: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
1: More design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Λοιπόν, και λέγαμε με τον Καλούδι να παίξουμε τώρα ένα beat the bomb, να μοιράσουμε έτσι λεφτά.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λες δύο φορές το εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Αλήθεια, πάντα το λέω δύο φορές. Έτσι το λέω, επανάληψη, μην με παπάζει Μαθήσιο. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς, γι' αυτό λοιπόν το πω γρήγορα να μην καταλάβετε. πάμε να παίξουμε beat the bomb. Αμέσως μετά έχουμε διαλέξει μια φαρσάρα από τα παλιά με τον Νικό, εντάξει. Σε όλο να ξέρει, όσο εσεί ακούγατε το break, εμεί επιλέγαμε φάρσα.
1: Και οπότε... επειδή έρχεται ο Γιώργος, άμα θέλετε, επειδή το λέω, ήρθαν κάποια email με φάρσες.
0: Το ξέρω, τα είδα.
1: Α, τα είδες. Ωραία. Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr με τις δικές σας φάρσες. Και επειδή έρχεται ο Γιώργος, μπορεί και να κάνουμε φάρσες τις επόμενες ημέρες.
0: Λοιπόν, φύγαμε. 2-11-7-7-9-31 να πέφτουν τα σήματα για Beat the Bomb.
2: Σήμα.
3: Κίκι.
4: Κίκι.
2: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
2: Καλά, εσύ?
0: Το όνομα σας?
2: Κλεάνθης.
0: Κλεάνθης.
1: Πού είσαι, Κλεάνθη?
0: Κλεάνθη, από ποια περιοχή μας καλείς?
2: Τώρα είμαι στον Ασπρόπυργο.
0: Ασπρόπυργο. Κλεάνθη, έχεις ξαναπαίξει νομίζω, ε?
1: Όχι.
2: Τώρα, πρόσφατα όχι, γενικά ναι.
0: Τι έχεις παίξει, βόμβα?
2: Ναι, αλλά έχει περάσει σίγουρα πάνω από χρόνος.
0: Ναι ρε παιδί μου, κέρδισες?
2: Όχι, τελευταία φορά όχι.
0: Αμάρε, Κλεάνθη.
1: Τελευταία φορά, την πρώτη τελευταία?
2: Δεν τα θυμάμαι, νομίζω ούτε τότε. Μας έχει πάει λίγο σύστημα πλημμύρα.
0: Ναι, μήπως και εσύ περιμένεις να ανέβει πάρα πολύ, ρε Κλεάνθη? Δεν ξέρω, μήπως το...
2: Εντάξει, σχετικό είναι και αυτό, εντάξει.
0: Σχετικό, τώρα, σχετικό, ανάλογα. Κλεάνθη, έχεις δίκιο.
2: Όλοι πάνε για το κατοστάρικο τουλάχιστον, νομίζω.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Πόσο χρόνο είσαι, Κλεάνθη, αν επιτρέπετε?
2: 35.
0: Κοντά είμαστε. Λοιπόν, Κλεάνθη, είσαι έτοιμος? Νιώθεις ότι θα κερδίσεις σήμερα? Σε τι μου είσαι?
2: Μια χαρά είμαι. Μπράβο. Τώρα ότι κάτι. Μπράβο. Δεν τα είχαμε και χθες.
0: Σωστό, σωστό, σωστό, έτσι. Θέλω με αυτή την ψυχολογία να πας. Λοιπόν, σε 3, σε 2, σε 1, beat the bomb, παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
6: 7 ευρώ. 21. 36. 41 ευρώ. 42. 43. 77 ευρώ. 78. 79. 80 ευρώ. 90. 110. 120 ευρώ.
0: Τι έγινε, ρε Κλεάνθη?
2: Την ώρα που το ξεστόμιζα έσκασε.
0: Έσκασε. Δεν πειράζει, Κλεάνθη μου, το ξέρεις τον τρόπο. Ξανακαλείς για να ξαναπήξεις και να κερδίσεις. Φιλιά πολλά, καλημέρα, γεια.

0: Τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεσαι τη δίψα, έτσι. Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Και η αλήθεια είναι ότι χθες βρέθηκα στο σούπερ μάρκετ. Γιατί εγώ πηγαίνω πέρα από το σούπερ μάρκετ ζαγόρι, εξάδες. Οπότε το πετυχαίνω στο σούπερ μάρκετ μπροστά μου και εννοείται ότι το αγαπάμε πάρα πάρα πολύ και το προτιμάμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Διαλέγαμε με τον Νικόλα εδώ πέρα μία φάρσα από τα παλιά. Μια και λείπουν και οι υπόλοιποι τρεις. Ακούσαμε πάρα πολλές, η αλήθεια είναι. Επιλέξαμε όμως να θυμηθούμε αυτή. Ξαναλέω, επειδή αύριο θα είναι εδώ και ο Λιανός, στείλτε μας σενάρια στο πρωινό παπακισφαίρα.gr, ολοκληρωμένα σενάρια. Γιατί ποιος ξέρει, μπορεί έτσι απρόπτα να κάνουμε καμιά φάρσα.
1: Α, ξεκινάω.
0: Έτοιμος?
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, φύγαμε.
1: Έτοιμος.
2: Λέγεται.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Σας παίρνω από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας. Ελπίζω να μην σας έχω ξυπνήσει.
2: Όχι, όχι, σε δουλειά είμαι. Πείτε μου.
3: Να σας πω την πικρή μου αλήθεια τώρα. Σας παίρνω το όνομά σας, το μικρό μπορώ να δω μόνο, το Σοφία, και τον αριθμό σας.
2: Ναι, ναι, γιατί Σοφία.
3: Μου πέσε καφέ στο πρωί εδώ στα χαρτιά και έχει γίνει χαμός και δεν μπορώ να βγάλω το επίθετό σας. Συγγνώμη.
2: Παπαδοπούλου,
3: ναι, ναι, ναι, αλλά τα έχω κάνει εδώ μαντάρα. Παίρνω από το
2: ναι,
3: πρωί
2: κάτι,
3: και με...
2: κάτι, να σας πω κάτι καλό για τους Πολυτέκνους, γιατί μέχρι στιγμής μας έχουν σκίσει.
3: Φυσικά, γι' αυτό σας πήραμε, κυρία μου. Έχει γίνει μια αναμέρωση εδώ στις λίστες μας. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε 6 παιδιά. Σωστά.
2: 6 έχω, ναι. Ελληνόπουλα.
3: Καταρχάς να σας ζήσουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Γι' αυτό έχετε δει και το
2: πρόβλημα. Ο Τσίπρας νομίζω καθόλου.
3: Θα σας το δώσω μετά και θα σας συνδέσουμε το γραφείο του Πρωθυπουργού να του πείτε τα παράπονά σας.
2: Συνδέσαμε και με τον Υπουργό και με τον Πρωθυπουργό.
3: Εννοείται.
2: Αυτοί οι συνδεδεμένους μας έχουν.
3: Εννοείται, εννοείται. Αλλά εγώ δεν κάνω τα λέω αυτά τα πράγματα από τη θέση που είμαι. Καταλαβαίνετε κιόλα.
2: Καταλαβαίνω.
3: Λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλη, σας παίρνω.
2: Από την ΑΣΠΕΙΣΕ.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Σας παίρνω. Υπάρχει ένα καινούριο ΦΕΚ το οποίο ήρθε στην υπηρεσία μας. Το ΦΕΚ ήταν 122 κάθετος 7. Και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση σε όσους έχουν αυτή τη στιγμή 5 ή 6 παιδιά. Γι' αυτό αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο σας έχουμε καλέσει. Να σας ενημερώσουμε για τη νέα ψήφιση του νόμου. Είναι ΦΕΚ 122 κάθετος 12. Τελεία αλφα κεφαλαίο β' μικρό.
2: Αλφα τεύχος.
3: Ναι, αλφα τεύχος. Αλφα τεύχος, αυτό σημαίνει το αλφα μικρό. Μισό λεπτό, ΦΕΚ 122 κάθετος
2: 12 του 12 δεκατού.
3: Αχ, δεν την έχει την ημερομηνία εδώ πέρα. 122 κάθετος.
4: Έχει πέσει ο καφέ.
3: Ναι, μισό λεπτό. Καλά, θα το βρω να σας πω γενικά τι περιγράφει για την ενημέρωση που σας παίρνω. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο νόμος, λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, ο οποίος όσοι έχουν 5-6 παιδιά, αν αποκτήσουν 7ο παιδί μέσα στο 19, δικαιούνται ένα εφάπαξ ποσό των 7.500 ευρώ, 1.200 ευρώ μηνιαίος μισθός σαν σύνταξη. Αυτό και συνταξιοδοτούνται αμέσως. Δεν ξέρω πόσο τονίστε, μην μου πείτε, δεν χρειάζεται να μου πείτε καν. Απλά είναι 7.500 ευρώ εφάπαξ, 1.200 ευρώ μηνιαίος και άμεση συνταξιοδότηση. Έχετε κάποιο σκοπό εσείς μέσα στο 19 να αποκτήσετε κάποιο παιδί?
2: Δεν είχα κάτι τέτοιο στο υπόψη.
3: Για σκεφτείτε
2: μόνο
3: το, γιατί
2: το
3: είναι πολύ καλό. Στο 7ο, ναι. Και αυτό το 7ο να αποκτηθεί μέσα στο 19. Γι' αυτό σας πήρα τώρα. Παίρνουμε πριν τη λήξη του 18.
2: Να σας πω, ισχύει για τους δύο γονείς, ισχύει για τη μητέρα, ισχύει για τον πατέρα, ισχύει για ένα από τους δύο.
3: Ισχύει για τον ένα γόνιο, για τη μητέρα. Είναι 1.200
2: μόνο
3: ευρώ.
2: Για τη μητέρα.
3: Ναι. Είναι 7.500 εφάπαξ για όλη την οικογένεια και 1.200 ευρώ για τη μητέρα. Είναι σαν να συνταξιοδοτήσετε και να παίρνετε μια σύνταξη των 1.200 ευρώ. Προσέξτε, σε αυτή την σύνταξη δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μείωση εφόρου ζωής. Είναι ένα μέτρο το οποίο, με το οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να ενισχύσει τα πολυτεκνά ζευγάρια.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό σας πήρα.
2: Τα χρόνια υπηρεσίας, γιατί έχω πάνω από 20 χρόνια. Αυτά μετράνε τίποτε?
3: Δεν, ναι, φυσικά και μετράνε. Αυτά προσμετρώνται. Αυτό που σας λέω είναι ένα, ουσιαστικά σαν μπόνους στο συνταξιοδοτικό σας. Και το καλό είναι ότι βγαίνετε κατευθείαν στη σύνταξη. Δηλαδή προσμετρώνετε και τα 20 χρόνια υπηρεσίας. Είναι μια καταπληκτική. Εγώ το βρίσκω brilliant. Το βρίσκω brilliant.
2: Ναι, γιατί και μόνο αυτό μπορεί να το επιλέξει ο μπαμπάς, άμα θέλει, ή μόνο υποχρεωτικό είναι για τη μητέρα?
3: Όχι, μισό λεπτό να ρωτήσω για τον προϊστάμενο μου, τον κύριο Τζούφρι.
2: Κύριε
3: Τζούφρι.
4: Ναι.
3: Θα μιλήσετε μαζί. Μισό λεπτό. Αχ, δεν το σηκώνει. Περιμένω μισό λεπτό να μιλήσω με την ανωτέρα μου.
2: Ναι, ναι.
5: Κυρία Πρεσβυτέρα, να σας ρωτήσω. Μιλάω εδώ με την κυρία Σοφία Παπαδοπούλου. Έχει 6 παιδιά. Υπόκειται στο νόμο 10122 καθώς α, β μικρό, τελεία. Με ρωτάει αν... Τι με ρωτήσετε, κυρία Σοφία, συγγνώμη, γιατί έχω μπλέξει εδώ με τα ΦΕΚ και τα χαρτιά.
2: Ναι, αν
3: μπορεί ο πατέρας να γίνει...
2: Μόνο ναι. Για τη μητέρα ή για τον πατέρα.
3: Αν ισχύει και για τον πατέρα αυτό, δηλαδή αν μπορεί να γεννήσει ο πατέρας. Τι εννοείτε.
2: Να γεννήσω εγώ, αλλά ναι. Το δικαίωμα αυτό να το πάρει ο πατέρας.
3: Να κρατήσετε εσείς δηλαδή το... κατάλαβα, να πάει δηλαδή αυτή η μηνιαία σύνδεξη να πάει στο όνομα του πατέρα.
2: Ναι.
3: Κυρία Πρεσβυτέρα.
6: Συγγνώμη, κυρία, είναι σοβαρή.
3: Αν μπορεί να το πάρει ο πατέρας.
6: Συγγνώμη, της δίνουμε εκείνη στη σύνταξη και εκείνη θέλει να τη μεταφέρει στο πατέρα.
3: Ναι.
6: Συγγνώμη, πού ακούστηκε αυτό.
3: Είμαι υποχρεωμένος να σας ρωτήσω, κυρία Πρεσβυτέρα.
6: Ναι, εντάξει, ρωτήστε την κυρία. Αυτό που λέει είναι τουλάχιστον κουταμάρα. Τουλάχιστον.
3: Ναι, δεν γίνεται, κυρία Σοφία, ακούτε.
2: Είναι μόνο για τη μητέρα.
3: Είναι μόνο φυσικά μόνο για τη μητέρα. Η μητέρα γεννά, καταλάβατε.
2: Ναι,
3: ναι. Και εγώ την έκανα τώρα, και τα χέρια μου δεμένα. Μακάρι να μπορούσα να δώσω εγώ αβέρτα συντάξει.
2: Ναι, πείτε μου, το ΦΕΚ είναι το 122, μου πατέ.
3: Ψηφίζω και τσίκρα.
6: 122 α, πει στην κυρία.
3: 122, ΦΕΚ, 122. Κάθετος α.
6: Παύλα
3: α. 122, παύλα α. Παύλα α και μετά.
6: Αστερίσκος.
3: Συγγνώμη, κυρία Σοφία, επειδή έχει και έναν αστερίσκο, μισό λεπτό. Να ανοίξω τον αστερίσκο, γιατί πολλές φορές λέμε διάφορα πράγματα και μετά δεν ισχύουν.
6: Συγγνώμη, καλά, η κυρία θέλει να μείνει έγκυος πάλι.
3: Εσείς, συγγνώμη, κυρία Σοφία, και αυτό είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, αν θέλετε μου απαντάτε. Αλλά σκοπεύετε μέσα στο 19 να αποκτήσετε.
2: Δεν το ξέρω, θα το συζητήσω με το σύζυγο.
3: Είναι μια καλή περίπτωση πάντως. Δηλαδή, αν το είχατε σκοπό γενικά να τύχει και αν τύχει. Μήπως είναι μέσα στο 19.
6: Λέω ότι αν τα περισσότερα είναι θηλυκά. Αν τα περισσότερα είναι θηλυκά, έχει μια προσάυξηση.
3: Προσάυξηση, για ποιο λόγο. Αχ, αυτός είναι ο αστερίσκος που έλεγε, κυρία Σοφία. Συγγνώμη, πόσα κορίτσια και πόσα αγόρια έχετε, κυρία Σοφία.
2: Έχω 4
3: κόρες
2: και 2
3: γιους. 4 κόρες, 2 γιους.
6: Δικαιούνται παραπάνω ποσό.
3: Δικαιούνται παραπάνω ποσό.
6: Βέβαια, αφού είναι κορίτσια, είναι θηλυκά.
3: Είναι 4. Α, λόγω. Ναι.
6: Λόγω του ότι είναι θηλυκά.
3: Ναι. Ακούτε, κυρία Σοφία, δικαιούστε παραπάνω ποσό. Μισό λεπτό να το υπολογίσω.
6: 4 κορίτσια και 2
3: αγόρια. 4 κορίτσια και 2 αγόρια, κυρία Πρεσβυτέρα. Μισό λεπτό.
2: Α, και να σας πω, αυτό υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί, δηλαδή...
3: Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε τι γίνεται. Τώρα είναι...
6: Συγγνώμη, αν κάνει και, και 5ο κορίτσι, είναι πολύ μεγάλο το ποσό πια, ξεφεύγουμε.
3: Ναι. Εντάξει, όμως το δικαιούται όμως, κύριε Πρεσβυτέρα, έτσι δεν είναι.
6: Ναι,
3: το δικαιούται. Με το 5ο κορίτσι, ναι.
6: Τα δύο τελευταία.
3: Υπάρχουν κλίμακες, κυρία Σοφία, συγγνώμη, αλλά είναι και καινούριος ο νόμος.
6: Τα δύο τελευταία τέκνα τι ήτανε.
3: Τα δύο τελευταία παιδιά που έχετε κάνει, τι είναι.
2: Ένα αγόρι, ένα κορίτσι.
3: Ένα και ένα.
6: Τελευταίο.
3: Άρα εκεί μπαίνει κλίμακα 50.
2: Το τελευταίο είναι κορίτσι.
3: Το τελευταίο κορίτσι όμως. Και είναι 4 συνολικά. Είναι
6: ένα. Αν κάνει κι άλλο ένα κορίτσι. 1,75 συνολικά.
3: Α, πηγαίνω συντελεστή στο 1,75, σωστά. Βέβαια. Άρα, μισό λεπτό, κυρία Σοφία, προσπαθώ να το υπολογίσω.
6: Κάνε το ποσό το τελικό.
3: 1,75, θα πάρετε συντελεστή 1,75. Αν το επόμενο κορίτσι επί 1200... Α, 2.100 ευρώ.
6: Για κορίτσι.
3: Αν γίνει, το τελευταίο αν είναι κορίτσι,
6: είναι ναι. Είναι καλό ποσοστό.
3: 2.100 ευρώ, κυρία Σοφία.
2: Αν είναι αγόρι,
3: μισό λεπτό, μένει στο 1,15.
6: Στο 75%.
3: Όχι, γιατί είναι 4 και 2, θα πάει 4 και 3, επομένως δίνει μόνο το 0,25. Άρα θα πάρει ένα μισό λεπτό, 1,25, 1,15,
6: συγγνώμη. Καλή απόδοση.
3: Επί 1200. Δεν σας δίνει καλή απόδοση, κυρία Σοφία. 1380 φτάνει, αν είναι αγόρι. Ήδη δηλαδή με τα 4 κορίτσια που έχετε τώρα, είστε στα 1380 ευρώ. Αν κάνετε, αν αναποκτήσετε 5ο, αυτό. Φτάνει στα 2%, δίνει πολύ καλό συντελεστή.
6: Το χ πόσο δίνει.
3: Το χ, αν είναι χ.
6: Το χ δεν...
3: Αν είναι σαν και εμένα.
6: Κοίταξε να δεις. Εγώ ξέρω για τα αγόρια και τα κορίτσια.
3: Διαφορετικό.
6: Τώρα αυτά που λες εσύ είναι αρλούμπες.
3: 1380, 2%. 2% πηγαίνει, κυρία Σοφία, αν αποκτήσετε 5ο κορίτσι. Θα μου πείτε τώρα εντάξει, είναι και θέμα τύχης. 2% ναι, τώρα τι να λέμε.
6: Λίγο.
3: Κοιτάξτε, θα πρέπει να πείτε σε αυτή τη. Θα πείτε σε αυτή τη ρύθμιση. Ναι, μόνο αν αποκτήσετε μέσα στο 19. Κυρία Σοφία, σας αφήνω να γράψετε κάπου το φεκ να το δείτε κι εσείς.
2: Ωραία, το παλέψτε λίγο.
3: Ναι, λέει και η κυρία Πρεσβυτέρα τώρα επειδή είναι καλά τα ποσά, το παλέψετε λίγο.
6: Ας το παλέψουμε λίγο και κορίτσι.
3: Ναι, σκεφτείτε όμως να κάτσει τώρα. Σκεφτείτε να κάνετε δίδυμα, κυρία Σοφία. Χαμός.
2: Ναι,
6: δίδυμα έχει καθόλου.
3: Δεν υπάρχει κάποιο. Υπάρχουν δίδυμα, γιατί παίζει ρόλο.
6: Έχετε δίδυμα.
3: Έχετε δίδυμα ή τρίδυμα.
2: Όχι, κανένα.
3: Όχι.
6: Αχ, κρίμα, έχει πολύ καλή απόδοση.
3: Τι δίνει το.
6: 5-23.
3: Το τρίδυμο.
6: Βεβαίως.
3: Παίζουμε υπόδρομο.
2: Τι τρίδυμο, λαϊκό είναι.
6: Συγγνώμη, τώρα αυτά δεν σηκώνουν και αστεία.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να γράψετε το φέκ.
6: Λέω, έχει καλή απόδοση. Αν έχει τρίδυμα,
3: έχει τρίδυμα.
6: Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο.
3: Παίζει ρόλο η κληρονομικότητα. Μάλιστα.
6: Η κυρία δεν έχει τίποτα κληρονομικότητα.
1: Έχει ένα χωράφι.
2: Ωραία, εντάξει. Θα τα δω όλα αυτά.
6: Ας ρωτήσει λίγο το σύζυγο.
3: Κυρία Σοφία, έχει ξεφύγει το πράγμα τώρα εδώ.
6: Ο σύζυγος έχει μήπως κάποια κληρονομικότητα.
3: Να σας δώσω μισό λεπτό την προϊσταμένη να μιλήσετε.
6: Συγγνώμη, καλημέρα κιόλας.
2: Καλημέρα.
6: Εγώ είμαι Πρεσβυτέρα, Πρεσβυτέρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Σε κληρονομικότητα του συζύγου υπάρχει τίποτα?
2: Τι εννοείτε?
6: Για δίδυμο τρίδυμο, γιατί δίνει πολύ καλή απόδοση. 5-23.
2: Τι είναι, λαϊκό, όχι, δεν είναι τέτοια απόδοση.
6: Εντάξει, γελάτε εσείς, αλλά άμα τα πάρετε τα λεφτά και καλά θα σας είναι.
1: 5-23.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Θα το έχουμε υπόψη μας.
6: Τέλος πάντων.
1: 6.276 ευρώ.
6: Πόσο? 6.276 ευρώ. Δεν τα λες και λίγα.
2: Ναι, βέβαια. Μα σαν τη γύση θα τα πάρουν πάλι. Τέλος πάντων.
6: Τι είπατε, τι εννοείτε?
2: Αυτοί κάνουν τόσο πολλά παιδιά και.
6: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Όμως τα επιδόματα. Τα επιδόματα, κοιτάξτε, τα έχει πάρει και ο κύριος Αντρέας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, που βγαίνει στην τηλεόραση πολύ συχνά. Ο Αντρέας με τα τέσσερα. Ο Αντρέας με τα τέσσερα παιδιά.
2: Δεν τα παρακολουθώ, δεν τα παρακολουθώ.
6: Τέλος πάντων, ο κύριος αυτός είναι πολύ ευνοημένος από αυτό το σύστημα.
2: Μάλιστα.
6: Τέλος πάντων, ελπίζουμε να κάνετε και άλλο παιδάκι μέσα στο 2019, γιατί πραγματικά το ποσό, πες μου λίγο πόσο φτάνει.
3: 6.276 ευρώ.
6: 6.276 ευρώ.
2: Ποιο πράγμα.
6: Το ποσό θα φτάσει.
7: Εγώ τι μπορώ να πάρω τώρα.
3: Ο Βαλάντης.
2: Έτσι έγινε, ευχαριστώ πολύ.
6: Συγγνώμη, θα... μην κλείσετε, μην κλείσετε.
7: Είπε για μένα ότι μπορώ να πάρω λεφτά, ότι...
6: Είπε, θα πάρεις λεφτά.
0: Μας ακούτε λίγο... Φάρσα! Γιώργος Λιανός, δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα, Νάντση Αντωνίου. Και σας κάναμε φάρσα και ξυπνήσαμε και ανθρώπους εδώ πέρα.
3: Και πότε θα φάμε ξύλο, δεν ξέρω, από αυτές τις φάρσες, να ξέρεις, ε. Τι είναι αυτό, πριν πόσα χρόνια ήταν αυτή η Νίκο?
1: Πριν 8 χρόνια.
3: 8 χρόνια, πω πω φίλες, αχ, χθες μου φαίνεται. Λοιπόν, παιδιά, το Stoiximan Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Stoiximan, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Μουντιάλ του 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoiximan.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείς να κερδίσεις, ταξίδια στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό, watch party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου, επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων, περισσότερα στο nation.stoiximan.gr, 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Greek Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ το σε 6 mock τέλειες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange, sprints, pink, grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Λοιπόν, φεύγουμε για ένα πολύ πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας ημίωρο που έχουμε και το τηλέφωνο για σφαίρα password και θα κοιτάξω μήπως μπορέσω έτσι κάπου λίγο να χώσω ακόμα ένα φάκελο.
8: Πάμε σε ρέι και φάμαστε.
9: Σφαίρα
8: 96,6.
9: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
10: Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασε.
13: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
14: Τι είναι αυτό?
13: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
14: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
13: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421150.
14: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
15: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
16: Χαχαχα.
15: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
16: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
17: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Λοιπόν, τι σας έλεγα, Νίκο, πιάσε κινητό στο χέρι, θα παίξω έναν φάκελο. Πού είναι τα φάκελα, εδώ είναι τα φάκελα. 2-11-7-7-9-31, πολύ πολύ γρήγορα, πολύ πολύ έτσι αυτό, να παίξουμε ένα φάκελο για να δώσουμε 500 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας, τι κάνετε, πώς
2: γεια
0: είστε, πώς σας λένε. Πώς σας λένε.
2: Λένη. Ελένη.
0: Ελένη, από ποια περιοχή μας καλείς?
2: Είμαι στο δρόμο τώρα, στην Κηφισίας.
0: Πού?
2: Στην Κηφισίας.
0: Στην Κηφισίας, μάλιστα. Ελένη, έχεις ξαναπαίξει, το ξέρεις το παιχνίδι?
2: Το ξέρω, ναι, έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε.
0: Λοιπόν, 9
1: πόσο
0: φακέλους.
1: Πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε?
2: Α, δεν θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει. 9 φακέλους έχω στα χέρια μου, διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα.
2: Α, δεν θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει. 9 φακέλους έχω στα χέρια μου, διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 5, 500 ευρώ είναι δικά.

0: Λουλούδια στο χοκέρος.
1: Λουλούδια. Κάτσε από το στόχο. Περίμενε. Λουλούδια, στόχος και ερός. Λοιπόν, ξεκινάω με το λουλούδι που το διάλεξες πρώτο. Και ανοίγω το φάκελο με τα λουλούδια και έχει μέσα το νούμερο 4. Έχεις δύο συνδυασμούς, το 3 και το 0 ή το 2 και το 1. Σωστά, τα λέω καλά, τα λέω όμορφα.
2: Τα λέω ωραία.
1: Ανοίγω το φάκελο με το στόχο και έχει μέσα το νούμερο 2. 4 και 2, 6. Και αν στο ροζ φάκελο έχει μέσα τον αριθμό 1, τότε 500 ευρώ ζεστά και μετρητά μπαίνουν στο λογαριασμό σου. Ο ροζ φάκελος έχει μέσα το νούμερο 6.
0: Πειράζει.
1: Δεν πειράζει, Ελένη μου, φιλάκια πολλά. Ξέρεις τον τρόπο, ξαναπροσπαθείς και μπορεί να τα πάρεις.

0: πρωινό σφαίρα 102,2. Γνώριζες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένος? Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus και στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να εξαργυρώσεις την επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περίμενες? Πάρε μέρος τώρα. Lidl. Γιατί? Γιατί αξίζει.
1: Έννοια σου για την τύχη τη δικιά σου, ξέρω εγώ, Νίκο μου. Μην αγχώνεσαι. Την έχω καθορίσει. Άσε, θα μάθεις όταν έρθει η ώρα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Λοιπόν, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Παρά 10 είναι. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο τηλέφωνο για σφαίρα password και να κλείσουμε σιγά σιγά. Δώσ' μου γραμμή, Νίκο, σε παρακαλώ. Άντε, βρε Νίκο μου, δώσ' μου μια γραμμούλα, βρε αγόρι μου. Άντε. Πιο αργά και από το replay, πας.

0: Sadde. Σφαίρα Πάσχων, παιδιά, φτάνουμε προς το τέλος.
1: MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Διεκδικείτε το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ, έτσι.
2: Hello.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Η Ελένη.
2: Ναι.
1: Γεια σου, Ελένη.
3: Γεια σου,
1: τι κάνεις?
3: Πώς είσαι?
2: Καλά, ευχαριστώ.
1: Μπράβο, Ελένη μου. Ελένη, δεν θέλω να είσαι τόσο σοβαρή. Θέλω λίγο να σπάσεις, αν είναι εύκολο.
2: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
2: Παναγίτη, εσύ.
1: Ελένη.
2: Πλάκα κάνεις τώρα?
1: Δεν κάνω καθόλου πλάκα,
2: καλά.
1: Ελένη. Καθόλου
2: καλά,
1: πλάκα.
2: Έχω κατάλαβα τη φωνή σου.
1: Αλήθεια, λες και εγώ ναι. Τη δικιά σου.
2: Πες μου, και ακούγομαι τώρα και ζωντανά.
1: Ζωντανά, πιο ζωντανά, δε όλη η Ελλάδα σε ακούει τώρα, να ξέρεις.
2: Α, ωραία, σίγουρα θα με ακούει και άντρας μου που σας έχει πολύ μεγάλη αδυναμία. Σας ακούει κάθε μέρα, όλη η μέρα.
1: Είναι τώρα, κοίταξε τώρα να δεις.
2: Για το Γρηγόρη δεν το συζητώ.
1: Τώρα ο άνθρωπος. Έχει επίπεδο τώρα ο άνθρωπος, κατάλαβες. Διάλεξε ένα τόσο ωραίο κορίτσι όσο είσαι εσύ. Ακούει τους καλύτερους εδώ στο ραδιό. Έχει επίπεδο τώρα ο άνθρωπος, είναι λογικό.
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, Ελένη.
2: Είναι πολύ καλός και τον αγαπώ και θέλει να τα ακούσει.
1: Έλα, σταμάτα.
3: Πόσο καιρό είστε μαζί?
2: Είμαστε σχεδόν 20 χρόνια παντρεμένοι.
1: 20 χρόνια?
2: Ναι. Έχουμε ένα γιο 19 χρονών, ο οποίος μας ακούει και αυτός τώρα.
1: Ναι.
2: Και πολλές φορές με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Μαμά, στείλε αυτό το κωδικό.
1: Λοιπόν, Ελένη, έχεις αυτοκίνητο?
2: Έχω ένα, ναι, έχω ένα παλιό.
1: Ωραία.
2: Εντάξει,
1: για πες μου να έχουμε το κωδικό κατοχυρωμένο εδώ πέρα.
2: 1944.
1: Ναι, σωστή. Α, Ελένη, και είσαι μέσα
2: καλά,
1: στην κλήρωση.
2: Δεν το πιστεύω, παιδιά, αλήθεια. Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές.
1: Να που τα κατάφερες.
2: Δεν το πιστεύω και ομολογώ πως σε αυτό βοήθησε ο γιος μου σήμερα πάλι. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: Μαμά, στείλε αυτό το κωδικό. Και λέω: Εντάξει, παιδί μου.
1: Ο γιος έχει αυτοκίνητο?
2: Όχι, δεν έχει. Οδηγεί φορτηγό αυτή τη στιγμή.
1: Α,
2: και θέλω
1: τέλεια
2: να ακούσει και αυτός πόσο πολύ τον αγαπάω.
1: Έλα.
2: Και συνέβαλε σε όλο αυτό.
1: Ελένη μου, να είστε
3: ο
1: καλά.
3: Ο γιος σου έχει λάβει μέρος στο διαγωνισμό?
2: Ο γιος μου όχι.
1: Πρέπει να λάβει και εκείνος. Θα έχετε πιο πολλές πιθανότητες.
2: Ναι.
3: Ο άντρας σου?
2: Ούτε άντρας μου. Δεν ξέρω γιατί παίρνουν εμένα τηλέφωνο και μου λένε: Ελένη, στείλε αυτό το κωδικό.
1: Εκπροσωπείς εσύ την οικογένεια.
2: Ναι.
1: Ελένη μου, φιλάκια πολλά. Εύχομαι να χαίρεστε την οικογένειά σας, την πανέμορφη, και να είστε τυχεροί.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, κάπου στα 8 λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 10 ακριβώς. Και κυρίες και κύριοι μου, αυτό ήταν. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Νάνση Αντωνίου και Γιώργος Λιανός. Μπορεί να μην ήταν εδώ, αλλά αύριο το πρωί 7 η ώρα ακριβώς θα είναι και οι τρεις στις θέσεις
3: αύριο
1: τους.
3: Αύριο το πρωί θα είμαστε όλοι μαζί.
1: Σύσσωμη πετάδα του πρωινού του Σφαίρα. Εδώ όμως στη Λοβάτες και τα Μαρογκολώνες τούτης εδώ της εκπομπής Νίκος Καλούδης,
3: Παναγής Τζοτζάτος.
1: Ακολουθεί η Βερίνα Ευαγγέλου να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα μέχρι και τη μία. Αμέσως μετά όλο το πρόγραμμα, το πανέμορφο πρόγραμμα του Σφαίρα 102,2, που ο Νίκος Καλούδης με πολύ κόπο έχει στήσει, η αλήθεια είναι.
3: Αλήθεια είναι.
1: Να είσαστε καλά, να έχετε μια όμορφη Τετάρτη, να χαμογελάτε, να περνάτε καλά, να είστε αισιόδοξοι και να θυμάστε κάτι.
3: Το νου!

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
7: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ωραία, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60, τηλέφωνο 2613025302.
1: Δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

όλα τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις και ακόμη περισσότερα. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αναγή, πώς λέγεται αυτός που σε ένα σούπερ μάρκετ προστατεύει και προσέχει όλα τα τυριά?
2: Security.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Σεκιουτηράς. Τι με τον Ζωρή, καλύτερα.
3: Όχι, καλέ.
1: Δεν ξέρετε.
0: 6 με
1: 7,
0: 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Θέλετε να έχετε αυτό? Ή αυτό? Revlimit ECG Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECG Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
13: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
14: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
8: Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο. Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Διάβασα και λέει φοβερή, πολλούνται πρόβατα με τα δικαιώματά τους. Yeah. Τρώμαξα στην αρχή πριν να σας σοβαρέψω. Γιατί λέω εμάς πουλάνε.
2: Ψηφοφόροι καινούργιοι.
1: Είναι δυνατόν. Λέω εμάς πουλάνε. Αλλά μετά ηρέμησε Παναγή. Γιατί σκέφτηκα εμείς δεν έχουμε δικαιώματα.
3: Σωστά.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Ε, πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
7: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
8: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
9: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες δίλες. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Έλα.

0: Drake. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
4: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηραδόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.

Breaking Knob, ένα αντιβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα αντιβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Μείνε δίπλα μου. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας ESPS. Μεγάλος χορηγός

0: λαλούνια.
1: Μέχρι το λιμάνι.
0: Και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24690.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117.
7: Medcon 039. Your way, the hard way.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
15: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΜΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΜΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πρόστιμο αν έχεις ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εντωμεταξύ, 150 ευρώ.
1: Εν τω μεταξύ, λέει εδώ ο κύριος μου, στείλε το μήνυμα, τα ψώνια μας με τέτοιες τιμές χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
3: Κάποιος να φέρει το 100.
0: 6 με 7,
4: 8,
5: 9,
0: 6 με 10. Πάμε λοιπόν, Πρωινό Σφαίρα.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Bifelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bifelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα.

Breaking Knob, ένα αντιβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα αντιβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών

0: Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by Day.
5: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
4: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Να δω τώρα.
2: Παγκόσμιο πρωτάθλημα νεκροθαυτών στην Ουγγαρία.
3: Ωραίο.
2: Να το αφιερώσουμε ποιο σκάβει πιο γρήγορα τον τάφο. Έγινε χαμός. Δεν ξέρω, κέρδισε ένα τύπο.
4: Η Γρήγορη Τσάπα.
2: Πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάντη. Σε ζωντανή ανταπόκριση. Συγγνώμη, έχω λίγο κοκκινόχωμα στο στόμα.
2: Ναι, τι γίνεται, πώ πάνε εκεί.
1: Όλα καλά, ο Μαχημάλης δεν δέχτηκε να κατέβει. Ο δικό μα ο πολύ δυνατό. Ο έχει σκάψει και με τα χέρια. Για να βάλει και ένα βγάλι.
2: Πόσα άτομα πήρανε μέρο τα
1: εκεί. 114 άτομα από όλο τον κόσμο. Ο Κινέζο πολύ δυνατό. Χρησιμοποιεί άλλη τεχνική. Βγαίνει από μέσα. Δηλαδή είναι σαν τύπλο πόντικα, πάει 4-5 μέτρα μακριά και βγαίνει από μέσα. Οπότε το χώμα είναι πιο ελαφρύ. Κατάλαβε, είναι αυτό που λέμε ελαφρύ το χώμα.
2: Θα έχουμε σύνδεση έτσι κι αλλιώ με Ουγγαρία για την διεξαγωγή. Δεν σταματάνε μέχρι να φτάσουμε στο.
1: Όχι, δεν μετράει η προσπάθεια του Ιταλού. Είναι τα ποδάρια έξω.
2: Α, μάλιστα.
1: Πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζει μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπά και να το φροντίζει. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρει face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Γιο-γιο σοπ. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιο-γιο σοπ. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιο-γιο σοπ. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
9: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
10: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
9: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
10: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
9: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
11: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
12: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
13: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
3: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
15: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
16: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς στα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη

0: δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by Day.
6: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
5: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και

0: Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου, έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρίο και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη. Αυτό είναι το πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες λέει, θα σου το αποδείξω. Πηγαίνει ο κουρέας τότε, βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψηλά στο άλλο. Λέει στο παιδί, θα διάλεξε όποιο χέρι θέλεις, λέει, και ό,τι πάρεις θα είναι δικό σου. Το παιδί δείχνει αυτό με τα ψηλά. Διαλέγει τα ψηλά, τα παίρνει και φεύγει. Τι σου είπα, το παιδί δεν θα μάθει ποτέ. Αργότερα, ο πελάτης που ήταν εκεί και έβλεπε την όλη διαδικασία, συναντάει το παιδί στον δρόμο να τρώει παγωτό. Του λέει, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν πήρες το ένα δολάριο και πήρες τα ψηλά. Και λέει, γιατί κύριε, τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, θα τελειώσει και το παιχνίδι.
0: 6 με 7, 8,
2: 9, 10,
0: 6 με 10, πάμε και πάμε όσο πρωινό Σφαίρα.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
6: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.

8.30 το βράδυ, Parking Nov, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: με τα χωρί τον εαυτό μου.
1: And now!
2: Δεν ανακαλύψαμε το ραδιόφωνο, απλά το κάναμε καλύτερο. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη

0: δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by Day.
6: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
8: Τάνια!
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco, πίτσα El Greco.
8: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
11: Α,

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για πότο σήμερα. Τι λέτε, ρε κάτι καλά. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
3: Έτσι μας βλέπεις, τα λεφτά.
4: Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
5: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
3: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
6: Λοιπόν, ας πούμε, Αντρέα. Αρτού η γούλα σου βγήκε μέσα.
0: 6 με 7, 8,
7: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
0: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαίες. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια Τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
3: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο, με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: πρωινό. Ένα ντιβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατο σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα ντιβέσο μάρε. 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
2: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Πάτρα.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Yo-Yo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect.

0: δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by They.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500, μόνο 4,47. Και Amstel Retro Exada, μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit. Ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
9: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Dimitri Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Dimitri Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
10: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα, με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας, σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι. Πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν, ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω. Λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλούν και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος λοιπόν, τι σου λείψε, ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως λέει ο κυπουρός, παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι, εδώ είναι ψαγμένο το μπαρ, είναι προχώ, είναι μοριακή, φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ω πάρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύση βότκα. Του λέει, γίνατε και από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύση πορτοκάλι, δεν το πιστεύω, λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανός του. Όχι, του λέει, εσύ τι θες, τι σου λείψε. Εμένα μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάγκωσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, χράτς. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύση τζιν, λέει. Δεν το πιστεύω. Γύρατο και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλε Μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει. Δεν το πιστεύω, τρελαδό. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα ήθελες, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσους μήνες που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινή, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Oh. Πάπ, βγάζει ο άλλος ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο Νάνος. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο Νάνος και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι. Σκατά!
2: Μπράβο, Γιάννη.
1: Τα φάγε απ' την άλλη.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
10: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
10: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
13: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
14: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

παίζει. Παίζει. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, Powered by Day.
6: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
7: Let's go.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά Παπασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλουμε όποιον έχετε πρόβλημα να το λύσετε. Εγώ, α πούμε, έχω πρόβλημα με τον από κάτω. Του έχω ρίξει, φίλε, εδώ και 4 χρόνια 342 μανταλάκια. Τον έχω φτιάξει τον τύπο.
2: Δίνει απλόχερα, δίνει σαν βασιλέα.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζει μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπά και να το φροντίζει. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανφίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
7: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
10: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
7: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610 525 352.
7: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.

Breaking Knob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

Σφαίρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677.

0: λεπτά 304.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δείτε

0: Μπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
2: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24690.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
3: Ποτέ.
2: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25300.
4: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Τάνια.
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πανιζωγράφησες.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Έτσι ακριβώς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

είναι η ίδια φορά. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα, τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
9: Κδάπ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. Κδάπ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
10: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα. Καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια,

0: Υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας. Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
1: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.
2: Πόρους στα κινητά πλυντήρια ΤΜΟ εδώ και 16 χρόνια έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670 στη mos.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε, Ράνια Κωστάκη, παρεούλα σήμερα. Σήμερα, τι μέρα είναι ρε παιδιά? Τετάρτη, να είδες. Έχω χάσει την μπάλα, όταν ξεκινάει εβδομάδα με αργία τα παθαίνουμε αυτά. Αλλά έχω πει ότι τώρα έχω κανένα δίμηνο περίπου. Νιώθω ότι από Τετάρτη σε Τετάρτη το πάμε λίγο στα γρήγορα. Δεν ξέρω αν έχετε την ίδια αίσθηση. Ο χρόνος περνάει και το θέμα είναι τι κάνουμε. Τι κάνουμε μαζί του, ενώ του δίνουμε μεγάλη αξία? Περιμένουμε, είμαστε σε φάση αναμονής ή είμαστε σε φάση που λαμβάνουμε τώρα ό,τι γίνεται? Γιατί αυτό είναι το σωστό. Το να περιμένεις μπορεί και να καθυστερήσει κάτι, λέω εγώ τώρα, και μπορεί να μην έχεις υπομονή. Θα μου πεις τώρα, οτιδήποτε και αν σου συμβαίνει είναι εκπαίδευση για κάτι άλλο που έρχεται. Τα λέω αυτά μπας και έτσι λίγο κατευνάσω αυτή την αγωνία που έχω κάθε φορά που ακούω ανθρώπους να μου τάζουν ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι το καλύτερο της ζωής μου. Αν σας έχουν πει και σας τέτοιες ατάκες, πραγματικά κάντε μια αγκαλιά σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί κάτι είδανε, είναι μια μορφή προστασίας και φροντίδας αυτό, να ξέρεις. Κάτι είδανε ότι συμβαίνει με την πάρτι σας και λίγο κάπως πήγαν να σας το φτιάξουν. Δηλαδή να περάσουν μηνύματα αισιόδοξα. Και στην τελική, γιατί να μην είναι το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής μας? Δηλαδή δεν κατάλαβα. Όχι ότι δεν έχουμε ζήσει ωραία καλοκαίρια, αλλά αυτό το καλοκαίρι σας το υπόσχομαι κι εγώ. Μπορεί να είναι στο χέρι μας, βασικά είναι να είναι το καλύτερο της ζωής μας, και κάθε τι που έρχεται να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Γιατί αυτή είναι και η ουσία, να εκπαιδευόμαστε από αυτά που ζούμε και να αποφεύγουμε στο μέλλον τις κακοτοπιές. Ο καπετάνιος έχει αποφύγει πολλές, είναι εκπαιδευμένος, αλλά να σου πω κάτι, άμα δει ότι κάτι δεν τα πολύ λέει καλά, δεν μπορεί να βγάλει και άκρη, ή θα πάει κόντρα ή θα περάσει από πάνω. Ναι. Εκτός και αν, εντάξει, αν δεν έχεις τόση δύναμη για να το κάνεις αυτό, να περάσεις από πάνω, μπορείς να περάσεις και από τα πλάγια, ακόμη και αν περάσεις ξυστά, ακόμη και αν δεν υπάρχει πολύς χώρος. Ξαναλέω, είναι στο χέρι μας να το φτιάξουμε όλο το σενάριο έτσι όπως εμείς λαχταράμε. Και αυτό το ρήμα, το οποίο το αγαπώ πολύ, το λαχταρώ, θέλω να το βάλεις μέσα σου και να πεις 3-4 πράγματα που τα λαχταράς, έτσι που θες πολύ να τα ζήσεις. Και αν κλείνοντας έτσι λίγο τα μάτια το σκεφτείς ακόμη καλύτερα, μπορεί και να αισθανθείς ότι το ζεις τώρα που μιλάμε. Είναι το γνωστό manifest. Και τι κερδίζεις με αυτό? Κερδίζεις ενδεχομένως αυτή την εμπειρία. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να μπαίνεις λίγο σε μια κατάσταση που επιθυμείς πριν καν την υποδεχτείς. Τι με έχει πιάσει σήμερα, πω πω πω. Λοιπόν, και κόντρα θα πάμε και θα πούμε πράγματα και ο Θοδωρής θα πει. Και σήμερα, τι μέρα είναι σήμερα είπαμε, Τετάρτη, α, δεν είμαι καλά, δεν πάω καλά. Λοιπόν, έλα, όλα καλά και όλα ωραία, Love and Rose εννοείται πάντα στο πλευρό μας, με τα υπέροχα προϊόντα, κρέμες, πρόσωπο, σώμα, γαλακτώματα, αντιλιακά, λαδάκια, σκραμπ, μάσκες, ό,τι θέλετε, σιδερόστρες για τα μάτια, να είναι το βλέμμα σαν να έχεις κοιμηθεί 12 ώρο. Τέτοια πράγματα. Love and Rose, λοιπόν, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα, και καλή, καλή

άκου να δεις τώρα, για να μην βαρεθείς, για να είσαι λίγο έτσι σε κατάσταση εγρήγορσης, γι' αυτό το κάνω αυτό, δεν είχα σκοπό να ανοίξω το μικρόφωνο, αλλά έχω ένα υπέροχο ρολόι της Sony από την εταιρεία η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε το 1990 να κατασκευάζει συγκλονιστικά ρολόγια και ανδρικά και γυναικεία. Ένα γυναικείο ρολόι λοιπόν. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις αμέσως τώρα είναι να μου στείλεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022. Θα γράψεις τη λέξη της Sony DISSONI και θα ακολουθήσει το ονοματεπώνυμό σου. Αποστολή λοιπόν στο Viber 6936101022 και ένα υπέροχο ρολόι. Παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό και εσύ που είσαι θηλυκό, αλλά και το αρσενικό, για να το κάνει δώρο στο θηλυκό. Κατάλαβες, είναι απλά τα πράγματα. Πάμε κόντρα, τι λες?

Όσο θα γυρίζει η γη, θα είμαστε για πάντα μαζί, είπες. Αχ, και τι δεν είπες. Υπάρχει κάτι που δεν είπες, λέω εγώ τώρα κάτι. Και τώρα τι έκανες, εξαφανίστηκες. Το ότι κάποιος εξαφανίστηκε αφού σου έταξε πολλά, δεν σημαίνει ότι δεν άξιζες την αγάπη ή τη σοβαρότητα, τέλος πάντων. Εντάξει, συνήθως, βασικά τις περισσότερες φορές να ξέρεις, σημαίνει ότι εκείνος δεν μπορούσε να στηρίξει όσα υποσχόταν. Άρα δεν είναι δικό σου το λάθος. Δεν είναι ότι δεν άξιζες. Ξέρεις πόσες φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε, ρε παιδάκι μου, τώρα βλέπεις, ας πούμε, κάποιους άλλους ανθρώπους και τους συμπεριφέρονται πάρα πολύ καλά, έχουν πολύ ωραία ζωή, μια πολύ ωραία σχέση και λες, εγώ γιατί δεν αξίζω. Και μετά συμβαίνει και κάτι τέτοιο και λες τώρα, δηλαδή εγώ είμαι τόσο χάλια περίπτωση. Μην παίρνεις καν σε αυτό το τρυπάκι, φύγε από εκεί γρήγορα, γρήγορα. Γρήγορα σου λέω. Αυτός που τάζει έχει πρόβλημα αυτός. Κάποιοι άνθρωποι είναι πάρα πολύ συνηθισμένοι όταν αισθάνονται πράγματα και τα αισθάνονται και έντονα να τα φωνάζουν. Εντάξει. Το ότι εξαφανίστηκε, καταλαβαίνω ότι έχει αφήσει πίσω μια κατάσταση θυμού, μια κατάσταση που έχεις πάθει το σοκ σου και έχεις και την αμφιβολία μετά στην πορεία. Λες τώρα τι έγινε. Δεν μπορείς να ελέγξεις γιατί εξαφανίστηκε. Αλλά τι μπορείς να κάνεις, να προστατεύσεις τον εαυτό σου από το να μείνεις παγιδευμένη, παγιδευμένος εκεί. Και άκου τώρα. Μην προσπαθείς να. Δηλαδή, μην κυνηγάς συνεχώς εξηγήσεις από κάποιον που έχει επιλέξει να φύγει, να εξαφανιστεί. Ουσιαστικά επέλεξε τη σιωπή. Αν ήθελε να επικοινωνήσει, δεν θα το έκανε, θα το έκανε. Από την άλλη, δεν μετριέται η αξία σου επειδή κάποιος την έκανε με αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση τώρα που επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος ξαφνικά, θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω ότι στην αρχή θα σε θυμούμε, θα έχεις θυμό όπως σου είπα, μετά λίγο κάπως μπορεί να σε τουμπάρει. Δεν θέλω όμως να σταθείς σε αυτά τα οποία θα σου πει, γιατί μπορεί να βρει μια πάρα πολύ καλή δικαιολογία και να σε πείσει. Κοίτα αν αναλαμβάνει ευθύνη για αυτή την εξαφάνιση και αν οι πράξεις του, πρόσεξε τώρα, δηλαδή μετά περνάει από κόσκινο και μην λυπηθείς αυτόν που σε παράτησε σε ξυλό ή σε ξυλή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άλλο κάτι τώρα που το σκέφτομαι, γιατί έχω βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, εννοείται, όπως φαντάζομαι πολλοίς κόσμος. Δεν θέλω, σε περίπτωση που βιώνεις κάτι τέτοιο τώρα, να ξαναδιαβάζεις τα μηνύματα ή τέλος πάντων να βλέπεις βίντεο, να βλέπεις δικές σας στιγμές. Γιατί αυτό δημιουργεί στο μυαλό μια κατάσταση αναμονής. Θα μου πεις τώρα, γίνεται ρε σειράνια τώρα να πάω από τη μια στιγμή σε μια άλλη κατάσταση και να τα διαγράψω όλα. Σαφώς δεν είπα εγώ τι γίνεται, είπα ότι είναι εύκολο, σου λέω το έχω περάσει. Και μάλιστα σε φάση, πρόσεξε, γιατί ξέρεις κάποια πράγματα τα διώχνω το μυαλό μου τώρα, προσπαθώ να τα θυμηθώ σαν να μην τα έχω ζήσει σε τέτοια φάση. Δεν ξέρω πώς το κάνω αυτό από ένα σημείο και μετά, όταν κάτι ας πούμε με έχει πληγώσει, αλλά τότε είχε παίξει εξαφάνιση τύπου δεν μπορούσα να, δεν υπήρχε καν ο αριθμός του τηλεφώνου. Αλλά ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το οποίο είχε συμβεί και υπήρχε δικαιολογία και μάλιστα πάρα πολύ δυνατή, αλλά εμένα με έκανε πάρα πολύ να με αμφισβητήσω, να στεναχωρηθώ, να μου πάρει πάρα πολύ καιρό να καταλάβω ότι αυτό δεν ήταν δικό μου πρόβλημα. Και όταν τέλος πάντων μετά από ένα διάστημα έμαθα τι είχε συμβεί, ήρθε μια ανακούφιση, αλλά αφού το είχα περάσει τώρα, είναι σαν να, δηλαδή τώρα όταν ανοίγει μια πληγή θέλει χρόνο. Δεν είναι τώρα ο λόγος που πέσαμε και χτυπήσαμε αυτός που θα μας κάνει να πονάμε λιγότερο. Εντάξει, αυτό έρχεται και ιδίως όταν έρχεται κιόλας και μετά, όταν έχει περάσει ο καιρός. Δεν έχει καμία σημασία. Και να σου πω και κάτι, όταν περνάει και ο καιρός κιόλας, φεύγει ο θυμός, όλο αυτό ξεθυμένει, ξεθοριάζει και περνάνε τα χρόνια, όπως σου είπα, που σχεδόν δεν θυμάμαι τώρα. Έχω φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Τι να λέμε, σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις, να μην σε φωνάξω πίσω. Άμα εσύ αποφάσεις να φύγεις μπροστά, χωρίς εμένα, στο καλό, στην ευχή και όλα καλά. Εντάξει,
Εδώ μαζί είμαστε. Μην μασάτε τίποτα.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Ωστιγώ σε αυτό το σημείο δηλαδή που λέει ότι υπάρχουν και ζευγάρια που ποτέ τους δεν χωρίζουν. Ήμουνα στο αυτοκίνητό μου, έμπαινα στο πάρκινγκ του σπιτιού, υπόγειο, μετά από ξενύχτη και μάλιστα είχα πάει και στον Οικονομόπουλο, γι' αυτό ήμουν. Ξέρεις τι παθαίνω, όταν πηγαίνω σε έναν καλλιτέχνη που πλέον δεν προλαβαίνω κι εγώ να βγω. Όταν φεύγω από το μαγαζί, αφού έχω προσέξει το πρόγραμμα και τι τραγούδια λένε, το τραγούδι το οποίο έτσι μπορεί να μου κάνει περισσότερη εντύπωση το βάζω και το ακούω στο repeat ξανά και ξανά. Έτσι λοιπόν την είχα πάθει με το συγκεκριμένο τραγούδι μετά από μια έξοδο στον Νίκο Οικονομόπουλο τότε, πριν αρκετά χρόνια που έβγαινα, ξαναλέω, και γυρνώντας στο σπίτι, αφού το έχω ακούσει από την παραλιακή μέχρι το Μαρούσι, δεν ξέρω εγώ πόσες φορές, μπαίνω στο πάρκινγκ, σταματάω με το αυτοκίνητο, παρκάρω και έχει κολλήσει τόσο πολύ το κεφάλι μου σε αυτό το σημείο με τα ζευγάρια που ποτέ τους δεν χωρίζουν. Γιατί από τότε που ήμουν μικρή, ήτανε, πώς θα το πω τώρα, η επιθυμία μου, έλεγα ότι θα ήθελα, ας πούμε, όταν σκεφτόμασταν τις σχέσεις, θα έλεγα τότε ότι θέλω, ας πούμε, να τα φτιάξω με αυτό το παιδί και να μην χωρίσω ποτέ. Να είμαστε μαζί μέχρι να χαιρετήσουμε. Μετά έφευγε αυτό, μετά έρχονταν κάτι άλλο, κάποιο άλλο παιδί, κάποια άλλη σχέση. Αλλά γενικά αυτό το για πάντα, την ίδια στιγμή που το ήθελα, σαν να το έδιωχνα κιόλας. Είναι σαν αυτό που λέω ότι κάποιοι άνθρωποι είναι γεννημένοι για να ακολουθήσουν όλη τη διαδικασία της απόλυτης δέσμευσης, το να παντρευτούν, να δώσουν όρκους και κατά τη διάρκεια του μυστήριου, αλλά και από πριν, προφανώς για να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Εγώ αν αυτό όλο το σκεφτώ και το φιλοσοφήσω, ενώ την ίδια στιγμή αυτό λαχταράω, μπορεί να πιάσει και πανικός, μπορεί να αρχίσω να τρέχω, κατάλαβες, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Ειλικρινά τώρα έχω μπει πολύ στα βαθιά τα δικά μου. Σ' αγαπάω. Τι ωραία που το είπε και ο Πέτρος Ιακωβίδης. Βασικά να το πω σωστά. Σ' αγαπώ. Το είχε πει και ο Γιώργος ο Γιαννιάς συγκλονιστικά. Πάμε να το ακούσουμε από τη φωνή του Πέτρου, από την παρέα που κάναμε μαζί του. Πριν το υποδεχτώ, θέλω να κάνω μια υπενθύμηση. Μια υπενθύμηση για το αγαπημένο μου εξαλέν που εγώ αγαπώ. Θα μου πεις τώρα, Ράνια, τι μας λες, μας πηγαίνεις από τις ιστορίες αγάπης, καψούρας και αυτά. Εγώ τώρα σε πάω σε πράγματα που για να σε καψουρευτούνε, για να σε θέλουν περισσότερο, γιατί η υγεία ξεκινά από το στόμα. Εντάξει, και πρέπει να είμαστε όπως πρέπει. Πρέπει δηλαδή να μιλάμε και να μοσχοβολάμε. Αυτό το πράγμα θέλω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Καθημερινή χρήση του εξαλέν, το οποίο πρόσεξε, μπορεί να έχει αυτό το εντυπωσιακό χρώμα, αλλά δεν χρωματίζει τα δόντια. Και τι κάνεις εσύ, εξασφαλίζεις την απόλυτη, δηλαδή έχουμε ισχυρή αντισηψία, το λέω σωστά, είναι ισχυρό αντισηπτικό για το στόμα, και πέτρα, ουλίτιδα, τεριδόνα, όλα αυτά, πλάκα, δεν σπάω πλάκα, μιλάω σοβαρά, σε προστατεύει από όλα αυτά. Αν από την άλλη έχεις καμιά ενόχληση στο λαιμό τώρα, γιατί με τα air condition λίγο έτσι πως γίνεται αυτή η διαφορά της θερμοκρασίας πάλι μας έχει τρελάνει, μπορείς να σηκωθείς να έχεις ένα κάπως να το νιώθεις στο λαιμό, κάνεις μια γαργάρα, τελειώνει. Παίζει να διανύεις μια περίοδο με πάρα πολύ άγχος, έχεις άφθες ή βγάζεις συχνά, κάνεις τις γαργάρες σου με το εξαλέν και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Από αγάπη γίνονται όλα αυτά και από αγάπη τα λέω. Με τη σωστή χρήση πάντα και τη συμβουλή του φαρμακοποιού ή του γιατρού σας, του νου σας.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Η αμήχανη στιγμή που γιορτάζει η γυναίκα σου και έρχεται ο κουμπάρος και λέει να τη χαιρόμαστε.
2: We'll
0: be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
1: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
0: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
1: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες. Έχεις Renault Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα που φύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάω. LinkedIn Post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.

0: προσεκτικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Σπέρα Βάιμπερ 6936 10102.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

αυτό το γλυκό το πλάσμα, αυτό το κορίτσι, αυτό το κορίτσι που πραγματικά, όχι, εγώ θα το πω τώρα, δηλαδή τι να κάνω, να το κρατήσω για την πάρτι μου, επειδή είμαστε αυτές τις ημέρες της επάλξης με τη Ρία, γιατί ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο το επόμενο διάστημα, τα έχουμε βρει απόλυτα. Δηλαδή με προλαβαίνει και την προλαβαίνω σε αυτά που είναι να επικοινωνήσουμε για να πούμε. Βασικά να πει γιατί θα κάνουμε μαζί της παρέα, ξαναλέω καλοκαιρινή παρέα, οπότε καταλαβαίνετε έχουμε δουλίτσα, έχουμε δρόμο μπροστά. Παρέα εννοείται πάντα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Και τώρα θέλω να σας μιλήσω λίγο για το ΔΕΗ Fiber, που έχει προστεθεί και το σταθερό με 4 ευρώ. Άρα τι κάνεις? Έχεις 1 Gbps, σταθερή ταχύτητα, άνετα. Άνετα κάνεις ό,τι θέλεις και γρήγορα και οικονομικά με 19,90. 1 Gbps λοιπόν με το ΔΕΗ Fiber για το ίντερνετ σου, και με 4 ευρώ επιπλέον έχεις σταθερό, όπου μπορείς να καλείς από το σταθερό τους πάντες. Και ξέρεις τι ωραίο είναι να αφήσεις λίγο το κινητό στην άκρη, ρε παιδάκι μου. Να αφήσεις, γιατί ακόμα διάβαζα κάπου, ρε παιδιά, ότι υπάρχουν, λέει, φορές για το κινητό, τώρα στο κινητό αναφέρομαι, που όταν κάποιος θέλει να κλάψει, γιατί νιώθει αυτό το πράγμα, αυτό το κόμπο στο λαιμό, το βάρος στο στήθος, για να κλάψεις σωστά δεν πρέπει να έχεις, πώς να το πω τώρα, να σε αποσυντονίζει κάτι. Δηλαδή μένεις χωρίς λίγο το κινητό για να μην έχεις έτσι περισπασμούς γενικότερα. Το να μείνεις μόνη ή μόνος μπορεί να σε βοηθήσει για να σου βγει το κλάμα βίαστα, για να φύγει όλο αυτό το πλάκωμα, κατάλαβες? Και όταν θα μείνεις λίγο έτσι με τον εαυτό σου, θα βγει τόσο φυσιολογικά, θα ηρεμήσεις τόσο πολύ. Θέλω να σου πω ότι το σταθερό έχει και μια άλλη ασφάλεια. Εμένα με συνδέει με το παρελθόν το σταθερό. Και με 4 ευρώ με το ΔΕΗ Fiber, μπε στο day.gr/fiber για να μάθεις περισσότερα και να το επιλέξεις. Εντάξει, ρώτησα τα μάτια μου τι έχουν, και ενώ θέλουν να κλάψουν δεν κλαίνε. Έχουν πιεστεί πολύ. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Ότι έχεις πιεστεί πάρα πολύ συναισθηματικά, γι' αυτό το σώμα τι κάνει, παγώνει για να αντέξει. Δεν είναι ότι δεν νιώθεις. Πολλές φορές νιώθεις υπερβολικά πολλά μαζί. Μπορεί να νιώθεις λύπη, μπορεί να νιώθεις τιμό, απογοήτευση, να φοβάσαι, να είσαι κουρασμένος, πάρα πολύ κουρασμένη. Και το κλάμα δεν βγαίνει πάντα τη στιγμή που το θέλουμε. Βγαίνει όταν ο οργανισμός μας νιώσει, ρε παιδιά, λίγο πιο ασφαλής. Κάτι άλλο που είπα πριν, επειδή είπα άφησε λίγο το κινητό ή μείνε κάπου χωρίς περισπασμούς, και το γράψιμο βοηθάει πάρα πολύ, αν νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις, να γράψεις ακριβώς αυτά τα οποία θες να πεις στο μικρότερο εαυτό σου, σε αυτόν που σε πλήγωσε, και ενδεχομένως έχετε, όχι ενδεχομένως, σίγουρα και η μουσική παίζει και αυτή το ρόλο της. Απλά πολλές φορές φοβάμαι ότι όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση, άμα ακούσεις κάτι το οποίο θα σε φορτίζει ακόμη συναισθηματικά, εκεί τα ματάκια σου δεν θα σταματάνε. Θα μου πεις τώρα, λυτρωτικό θα είναι πάλι αυτό, οπότε ένα ακουφιστικό, οπότε γιατί να μην το κάνουμε. Πάμε για ένα Πασχάλη Τερζή, σφαίρα 102,2 μόνο.

0: μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Μεζόνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by Day.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
10: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.
11: Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθα.
14: Ένας θείος.
16: Ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύμα.

0: Έβαλα πρωτέρια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
3: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
1: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκον. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκον για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκον. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
17: Online.
16: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
17: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
18: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
16: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
17: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
16: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
19: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
21: Το Τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
20: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
21: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
22: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Βρε και έρωτα να πάθεις και όλα αυτά τα οποία έχεις ανάγκη βασικά να βιώσεις. Γιατί πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν σε μια σχέση χωρίς να έχουν περάσει από αυτό το στάδιο, ενώ του έρωτα το στάδιο, και δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά τον ερωτευτείς και να ουσιαστικά να μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς να υπολογίζεις κανένα και τίποτα, ή να το παίρνεις ποδαράτο, ή να παίρνεις δεν ξέρω εγώ λεωφορεία, τρένα, αεροπλάνα, πλοία, για να πας να βρεις αυτόν που θες, που έχεις ερωτευτεί, ξαναλέω, χωρίς να υπολογίζεις τίποτα και κανέναν, αυτό το πράγμα δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και στη σχέση για πιο μετά, ενώ για να κρατηθείς όταν είσαι σε φάση να φύγεις. Στο έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ, μιλώντας με μια φίλη η οποία είναι σε μια σχέση 35 χρόνια, και πρόσεξε, αυτοί οι δύο δεν έχουν παντρευτεί κιόλας, αλλά είναι μαζί, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Μου αποκάλυψε ότι οι φορές που έτσι ήταν οριακά και πηγαίνανε για χωρισμό, πήγαινε στις στιγμές εκείνες που ο σύντροφός της αλλά και η ίδια κάνανε πολύ ακραία πράγματα ο ένας για τον άλλον, και όταν τα σκεφτόταν, όταν τα θυμότανε και εκείνη και εκείνος, συνειδητοποιούσαν πόσο σπουδαίο είναι αυτό που έχουν και πόσο σπουδαίο ήταν τότε που το ζούσανε, και το ζούσανε μέσω του έρωτα. Σαφώς και παίζει το ρόλο του. Από την άλλη, εντάξει, μπορεί να θες λίγο πιο απλά πράγματα, και εννοείται ότι δεν μπορεί και δεν έχει δικαίωμα να σε κατηγορήσει κανένας, ενώ πιο βατά, πιο ελεγχόμενα. Οπότε δεν παίζει με τη φωτιά, δεν παίζει με το... Παίζεις με τη φλόγα. Κατάλαβες? Πού είναι ο Νίκος ο Κουρκούλης? Ρε εσύ, τώρα που είπα Νίκος Κουρκούλης, ένα τραγούδι θέλω τώρα. Θες να ακούσουμε το «Παίζεις με τη φλόγα»? Αυτό θα ακούσουμε. Έλα, πάμε.

δεν θέλω κανέναν. Ή τέλος πάντων είναι σαν να μην έχω κανέναν. Αυτό το συνέστημα, ρε παιδιά, πραγματικά είναι πάρα πολύ βαρύ. Ουσιαστικά είναι σαν να εξαρτάται όλη αυτή η ανάγκη που έχεις για ασφάλεια και η αίσθηση της δικής σου της αξίας από ένα μόνο πρόσωπο. Και όταν εκείνος ουσιαστικά λείπει ή απομακρύνεται, μοιάζει ότι όλα αδειάζουν γύρω σου. Πολλές φορές δεν σημαίνει πραγματικά ότι δεν έχεις κανένα. Σημαίνει ότι έχεις δεθεί τόσο έντονα, ώστε το μυαλό σου δυσκολεύεται να δει όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχεις. Βασικά όλες τις άλλες σχέσεις, είτε είναι φιλικές, προσωπικές, επαγγελματικές, και ποιες είναι οι πιθανότητες για να περάσεις καλά έξω από αυτό το δεσμό, με αυτόν τον άνθρωπο που τώρα δεν τον έχεις ή τέλος πάντων απουσιάζει. Η ανάγκη να ανήκουμε κάπου, εννοείται ότι είναι φυσιολογικό αυτό. Μην νομίζω ότι είναι κάτι που συμβαίνει σε σένα και είναι παράλογο. Αλλά όταν ένας μόνος άνθρωπος γίνεται το μοναδικό σημείο της δικής μας ασφάλειας και της στήριξης, τότε όλο αυτό αρχίζει και έχει πάρα πολύ φόβο. Έχει μοναξιά, έχει εξάρτηση. Μπορεί δηλαδή να χτυπάει το τηλέφωνο από φίλους σου, από κόσμο, και επειδή δεν χτυπάει από αυτό το πρόσωπο, εσύ να νιώθεις ότι έχεις αξία. Δεν χρειάζεται να κόψεις τα συναισθήματά σου για να σταθείς και να πατήσεις τα πόδια σου πιο σταθερά. Αυτό το οποίο βοηθά ενδεχομένως να κρατάς επαφή και με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, ακόμη και αν δεν το νιώθεις τόσο έντονα, δηλαδή μην τους βγάζεις εκτός, και να θυμάσαι πράγματα που υπάρχουν ανεξάρτητα από αυτή τη σχέση. Μπορεί να είναι συνήθειες, μπορεί να είναι ενδιαφέροντα, και να δίνεις χώρο και στη δική σου ζωή, όχι μόνο στη ζωή που έχεις με έναν άλλον άνθρωπο. Εντάξει, και το ότι νιώθεις τώρα έτσι δεν σημαίνει ότι θα νιώθεις έτσι για πάντα. Δηλαδή, στα λέω για να μην σε πιάνει κανένας πανικός. Ίσως αύριο, βασικά, μπορεί να είναι τώρα τα πράγματα έτσι, αύριο θα είναι καλύτερα. Στο υπόσχομαι. Και σήμερα έχουμε 3 του μήνα. Να σου πω λίγο τι θα συμβεί. Κάτσε για να τα πω σωστά με τις ημερομηνίες, γιατί είμαι και λίγο ξεχασιάρα. Αλλά όχι, αυτά τα έχω μπροστά μου τώρα, τα βλέπω ακριβώς. 4 Ιουνίου στο Περεούπου, η Ευαγγελία, και 6 Ιουνίου στο Λιμπερτίν, Κορίλα. Εκεί λοιπόν, γιατί τώρα σας δίνω ραντεβού και για τις 4 του Ιούνιου αλλά και για τις 6, σας δίνω ραντεβού με την μία και μοναδική, την καλύτερη στον κόσμο, One and True Paloma, φυσικά με 3 cents pink grapefruit soda. Εντάξει, αυτές οι φυσαλίδες, αυτό το ροζ το χρώμα, αυτή η γεύση. Απολαμβάνεις την παλώμα εμπειρία όπως μόνο η 3 cents παλώμα ξέρει, και πάντα την απολαμβάνεις υπεύθυνα. Εγώ δεν μένω στη μία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάμε για Νίκο Απέργη, πάμε μετά για ένα Ουράνιο Τόξο, πάμε για ένα Νίκο Οικονομόπουλο και ένα Νίκο Μακρόπουλο, για να έρθει και μια Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στον Σφαίρα 102,2.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες με ρώτησε ο ανιψιός μου, ποια είναι η διαφορά του τζάμπα από το δωρεάν. Του λέω, κοίταξε τώρα να δεις. Του λέω, το βλέπεις το λύκειο απέναντι. Είναι δωρεάν.
2: Σωστά.
1: Του λέω, εσύ πηγαίνει τζάμπα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Ηρωνία της τύχης, να βρεθούμε και πάλι.
4: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ.

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια τη ΘΕΗ.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
5: Και νιώθω Vistabet.
6: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can. Πάρος Παλάς Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Suites σας περιμένει.

0: Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφορών τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους φίλους μου, τους οδηγούς, με τα μεγάλα τα τουτού που λέω εγώ. Όταν ήμουν μικρή έτσι έλεγα, είχα τρέλα καλή, θέλω να οδηγήσω μεγάλο τουτού. Και συγκεκριμένα επειδή είχα μία φίλη παιδική, η οποία ο μπαμπάς της ήταν οδηγός ενταλίκα, μία φορά είχα πάει στο σπίτι της και είχε φτάσει ο μπαμπάς με το μεγάλο το, ήταν και, κατάλαβες, ήταν διπλή. Είχα τρελαθεί, με φώναξε εκεί και μου έκανε ξενάγηση μέσα στα, στην κουκετούλα που έχουν από πίσω, άσε τώρα και... Το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Τον είχα παρακαλέσει, είχα τον κύριο Νίκο, το θυμάμαι και το όνομά του, να κανονίσουμε να πάμε ένα Σαββατοκύριακο με την Ταλίκα. Μου λέει, Ράνια, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό, αλλά κάτι θα κάνω. Και μας πήρε ο άνθρωπος, δεν μου το χάλασε το χατήρι, και άλλες τρεις φίλες, τέσσερις ήμασταν, και μας πήγε, παιδιά, ένα μικρό μίνι εξόρμηση, μία μέρα δηλαδή, και κοιμηθήκαμε το βράδυ σε αυτές τις κουκετούλες εκεί. Ήμασταν και πιο έτσι μικρά, μικροκαμωμένα. Εγώ βέβαια ήμουν η πιο μικροκαμωμένη από όλες. Οι άλλες ήταν λίγο πιο νταρντάνες οι φίλες μου, αλλά ήμασταν μικρά σε ηλικία. Λοιπόν, δεν πάει ο νους. Ήταν από τις πιο ωραίες εμπειρίες. Και το είχα. Και γενικά έχω δυναμία στους ανθρώπους που οδηγούν μεγάλα αυτοκίνητα, στους ανθρώπους που κάνουν μεταφορές, στους ανθρώπους που οδηγούν λεωφορεία, στους ανθρώπους που μεταφέρουν γενικά από αυτοκίνητα μέχρι. Τα πάντα όλα, και στα πιο μικρά φορτηγά που δεν μεταφέρουν τόσο μεγάλα πράγματα. Εντάξει, γενικά το να είσαι πολλές ώρες στο δρόμο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Την αγάπη μου και αγωνιστικούς χαιρετισμούς πάνω απ' όλα. Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Τι ωραία θα ήταν, αν και να σας πω κάτι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το οποίο μου συμβαίνει. Δεν έχω αυτή την ανάγκη για τέτοιου είδους ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς. Γενικά, ίσως επειδή ταξιδεύω πάρα πολύ συχνά, νομίζω ότι αυτό που έχω περισσότερο ανάγκη είναι να κάτσω σε ένα μέρος, να παλουκωθώ, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά και να μην φτιάχνω βαλίτσες. Όσοι από εσάς με ακούτε που ταξιδεύετε συχνά, πιστεύω ότι με νιώθετε, αλλά δεν την αλλάζω την Ελλάδα. Με τα θέματα της, με τα προβλήματά μας γενικότερα, αλλά νιώθω, είναι η οικειότητα που νιώθω, δεν ξέρω, ίσως πιο μικρή έφευγα πολύ πιο άνετα και τριγυρνούσα όλο τον κόσμο πολύ πιο εύκολα. Τώρα νιώθω ότι ίσως επειδή έχω, ξαναλέω, ταξιδέψει πολύ, εντάξει, δεν έχω γυρίσει και πραγματικά όλο τον κόσμο, γύρναγα όμως γενικά, και πάντα μέσα στον χρόνο, πέρα από τα ταξίδια που έχουν σχέση με τις υποχρεώσεις, είχα τουλάχιστον 4-5 ταξίδια για προσωπική, έτσι, για προσωπικούς λόγους, το οποίο, μην φανταστείτε, δεν ήταν ταξίδια 4 ημερών, έστω και αυτό το διήμερο που μπορεί να πήγαινα στη Ρώμη και να έμενα ένα βράδυ, να πάω να φάω σε συγκεκριμένο εστιατόριο, να απολαύσω το πρωινό μου με τον καφέ σε συγκεκριμένο μέρος. Ήταν η ιεροτελεστία όλο αυτό. Δηλαδή ούτε καν 48 ώρες σκέψουν το ταξίδι μου πάντα στη Ρώμη, γιατί την αγαπώ πολύ. Τώρα δεν μου κάνει, ρε παιδιά, καμία αίσθηση. Σας έχω πει ότι έχω τρέλα, αυτό μου έχει λείψει, να πάω στο λιμάνι, θες του Πειραιά, θες της Ραφίνας, θες του Λαυρίου, δεν με απασχολεί. Νομίζω ότι της Ραφίνας με βολεύει περισσότερο τώρα που το σκέφτομαι. Να πάω στο λιμάνι λοιπόν της Ραφίνας και να πάρω ένα καράβι που να έχει κατάστρωμα, να μπορώ να βγω έξω και να μην έχω, να μου πεις τώρα το εισιτήριο δεν πρέπει να το κλείσεις. Ναι, να κλείσω, ας πούμε, για τον τελευταίο προορισμό. Αλλά άμα μου τη δώσεις, κατάλαβες, πιο πριν και δω έτσι κάτι που ή μου ήρθε μια έμπνευση, να κατέβω σε άλλο προορισμό. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Χωρίς πολλά πράγματα. Όχι. Μια μικρή έτσι χειραποσκευή. Τα πολύ αναγκαία, δηλαδή μαγιό, παρεό, σαγιονάρες. Εντάξει. Αντιλιακό. Και τελειώσαμε. Δεν θέλω πολλά. Τρεις μερούλες θέλω να το κάνω αυτό. Και μάλιστα να είναι και σε ένα μέρος που δεν έχω ξαναπάει. Αυτά. Αυτά τα δικά μου, για εσάς δεν ξέρω τι γίνεται. Παιδιά, ξεχάστηκα. Πω, πω τι έπαθα. Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Ξεχάστηκα, εννοώ, γιατί έχει περάσει πάρα πολλή ώρα και δεν σας έχω υπενθυμίσει το διαγωνισμό σχετικά με το υπέροχο αυτό μαγικό ρολόι, γυναικείο ρολόι, το οποίο δεν είναι απλή περίπτωση. Έτσι, ενημερωτικά, το κορίτσι μου η Χρύσα έχει κανονίσει
Βασικά πάντα κανονίζετε καλύτερα. Dizoni λοιπόν, dizoni.gr, να μπείτε λίγο να χαζέψετε, να δείτε αυτά τα υπέροχα ρολόγια, και ανδρικά και γυναικεία. Μια εταιρεία η οποία είναι από το 1990, παρακαλώ. Έχω κολλήσει, παιδιά, με αυτά που έχουν πάνω, που είναι εννοείται ότι είναι ανοξείδωτο το ατσάλι, με ένα συγκεκριμένο που είναι σε ροζ χρυσή επίστρωση, έχει και το ίδιο σε λευκό. Αυτά τα δύο δηλαδή με τα Σβαρόφσκι πάνω με έχουν τρελάνει. Εντάξει, βέβαια έχει πάρα πολλά σχέδια, πάρα πολλά χρώματα, πάρα πολλά υλικά, να λόγω στα γούστα σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μου γράψετε τη λέξη Dizoni, την εταιρεία δηλαδή, είναι Dizoni. .gr είναι το site. Εσείς θα γράψετε μόνο το Dizoni, το ονοματεπώνυμό σας, και αποστολή στο Viber του σφαίρα 693-610-1022. Να την κυπλάτη. Τι νόμιζε, έτσι θα σε αφήσω.

0: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Το έμαθε. Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
4: Δες τον κόσμο με Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Pixel. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο Pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Άλλαξε συνήθειες.

Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.

0: Πολλές οι επιλογές για μουσική. Ο σταθμός ένας. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αγόρι μου, πέθανε ο παπάς σου. Τι λες ρε μάνα, τι είναι αυτά που λες ρε μάνα, τώρα τον είδα στην κηδεία του κύριου Κώστα του Χασάπη. Δεν με προσέχεις αγάπη μου, τι σου λέω. Πρόσεξε με
0: καλά. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
6: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
2: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Parking Knob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Top Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: Έλα.

0: REC. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοπλία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by They.
6: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπορό!
0: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
3: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610-525-352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
6: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
10: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλικάδα Πατρών.

0: την ΝΟΒ. Ένα ντιβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου Ανοιχτού Ποδηλατικού Γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα ντιβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
2: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάτζαλα.gr.

GR φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Μας ακούτε. Α, εντάξει. Απλά τσεκάρω. Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

Ατμόσφαιρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.